το όχημά τους. Αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα παραμονή της εορτής θα τελεστεί ο πανηγυρικός εσπερινός της κοιμήσεως της Θεοτόκου και επιτάφιος τρίνος χωροσταντούντος τους βεσμετά του Μητροπολίτη Γδύμης και Βλοποτάμ Προδρόμου. Στις 11 το βράδυ θα τελεστεί η νυχτερινή θεία λειτουργία. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μιλοποτάμου 2026, σήμερα Πέμπτη, στην παραλία του Γεροποτάμου στις 9 το βράδυ, θα πραγματοποιηθεί η προβολή της ταινίας «Οι πειρατές της Καραϊβικής». Κατά τόπους νεφώσεις, σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 27 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 5η 13 Αυγούστου 2026.

0: Σκανδάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 4. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Δύο ακόμη λέμβοι με περίπου 87 μετανάστες εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, σε απόσταση περίπου 21 ναυτικών μιλίων, νότια και νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Οι λέμβοι εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσο της Frontex υπό το συντονισμό του ενιαίου κέντρου συντονισμού έρευνας και διάσωσης, ενώ ακολούθησε επιχείρηση περισυλλογής από περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Η νέα επιχείρηση έρχεται λίγες μόλις ώρες μετά από ένα ακόμη κύμα φίξεων και διασώσεων στα νότια της Κρήτης. Χθες συνολικά 240 άτομα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν ανοιχτά των Καλών Λιμένων σε 5 διαφορετικές επιχειρήσεις. Καθημερινές είναι πλέον οι διακομιδές ανήλικων στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της Κρήτης προκειμένου να αντιμετωπιστούν περιστατικά οξείας μέθης. Τα περιστατικά συνδέονται άμεσα με πανηγύρια και γλέντια που πραγματοποιούνται σε όλο το νησί αυτές τις ημέρες, όπου το αλκοόλ ρέει άφθονο χωρίς προφανώς έλεγχο. Μία 15χρονη μεταφέρθηκε σε κέντρο υγείας, ενώ συνελήφθη σαν οι γονείς της και ο διοργανωτής εκδήλωσης όπου είχε παρευρεθεί. Συνήλθε χθες 12 Αυγούστου στο Ηράκλειο Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης υπό το βάρος των πρόσφατων καταστροφικών πυρκαγιών που έπληξαν το νησί, λαμβάνοντας άμεσες αποφάσεις για την ανακούφιση των πληγέντων. Η Σύνοδος έθεσε ως προτεραιότητα το ζήτημα των πυρκαγιών, απευθύνοντας έκκληση προς όλους τους πολίτες για την προστασία του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο της έμπρακτης αλληλεγγύης, αποφασίστηκε η άμεση συγκέντρωση ελαιολάδου από όλες τις ιερές μονές και τις ενορίες των Μητροπόλεων της Κρήτης. Μία ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία του έγραψε ο Όφη, καθώς επικράτησε με 5-4 στα πέναλτι έναντι της ΑΕΚ στον τελικό του Super Cup και κατέκτησε το πρώτο τρόπαιο της νέας αγωνιστικής περίοδου. Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται σήμερα 5η 13 Αυγούστου ο κρατικός μηχανισμός, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Καρακιανής, σήμερα στις 6 το απόγευμα θα γίνει αναχώρηση με πομπή από την Ιερά Μονή Ατάλης Μπαλή και λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας έως το Ιερό Προσκύνημά της, ενώ θα ακολουθήσει Ιερά Παράκληση χορός στατούντος του Σεβασμιωτά του Μητροπολίτη Ευθύμης και Βλοποτάμου Προδρόμου. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα υπάρχουν λεωφορεία από την Παναγία Χαρακιανή προς τη Μονή Ατάλης Μπαλή, ώστε να επιστρέφουν τους οδηγούς για να παραλάβουν το όχημά τους. Αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα παραμονή της εορτής θα τελεστεί ο πανηγυρικός εσπερινός της κοιμήσεως της Θεοτόκου και επιτάφιος τρίνος χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Μητροπολίτη Ευθύμης και Βλοποτάμου Προδρόμου. Στις 11 το βράδυ θα τελεστεί η νυχτερινή θεία λειτουργία. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μιλοποτάμου 2026, σήμερα 5η στην παραλία του Γεροποτάμου στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η προβολή της ταινίας «Υπηρετές της Καραϊβικής». Κατά τόπους νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 27 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 5η 13 Αυγούστου 2026.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 5. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Δύο ακόμη λέμβοι με περίπου 87 μετανάστες εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, σε απόσταση περίπου 21 ναυτικών μιλίων, νότια και νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Οι λέμβοι εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσο της Frontex υπό το συντονισμό του ενιαίου κέντρου συντονισμού έρευνας και διάσωσης, ενώ ακολούθησε επιχείρηση περισυλλογής από περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Η νέα επιχείρηση έρχεται λίγες μόλις ώρες μετά από ένα ακόμη κύμα φίξεων και διασώσεων στα νότια της Κρήτης. Χθες συνολικά 240 άτομα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν ανοιχτά των Καλών Λιμένων σε 5 διαφορετικές επιχειρήσεις. Καθημερινές είναι πλέον οι διακομιδές ανήλικων στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της Κρήτης προκειμένου να αντιμετωπιστούν περιστατικά οξείας μέθης. Τα περιστατικά συνδέονται άμεσα με πανηγύρια και γλέντια που πραγματοποιούνται σε όλο το νησί αυτές τις ημέρες, όπου το αλκοόλ ρέει άφθονο χωρίς προφανώς έλεγχο. Μία 15χρονη μεταφέρθηκε σε κέντρο υγείας ενώ συνελήφθη σαν οι γονείς της και ο διοργανωτής εκδήλωσης όπου είχε παρευρεθεί. Συνήλθε χθες 12 Αυγούστου στο Ηράκλειο Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης υπό το βάρος των πρόσφατων καταστροφικών πυρκαγιών που έπληξαν το νησί, λαμβάνοντας άμεσες αποφάσεις για την ανακούφιση των πληγέντων. Η Σύνοδος έθεσε ως προτεραιότητα το ζήτημα των πυρκαγιών απευθύνοντας έκκληση προς όλους τους πολίτες για την προστασία του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο της έμπρακτης αλληλεγγύης αποφασίστηκε η άμεση συγκέντρωση ελαιολάδου από όλες τις ιερές μονές και τις ενορίες των Μητροπόλεων της Κρήτης. Μία ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία του έγραψε ο Όφη καθώς επικράτησε με 5-4 στα πέναλτι έναντι της ΑΕΚ στον τελικό του Super Cup και κατέκτησε το πρώτο τρόπαιο της νέας αγωνιστικής περίοδου. Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται σήμερα 5η 13 Αυγούστου ο κρατικός μηχανισμός καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Καρακιανής, σήμερα στις 6 το απόγευμα θα γίνει αναχώρηση με πομπή από την Ιερά Μονή Ατάλης Μπαλή και λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας έως το Ιερό Προσκύνημά της, ενώ θα ακολουθήσει Ιερά Παράκληση χορός στατούντος του Σεβασμιωτάτου του Μητροπολίτη Ρυθύμνης και Βλοποτάμου Προδρόμου. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα υπάρχουν λεωφορεία από την Παναγία Χαρακιανή προς τη Μονή Ατάλης Μπαλή, ώστε να επιστρέφουν τους οδηγούς για να παραλάβουν το όχημά τους. Αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα παραμονή της εορτής θα τελεστεί ο πανηγυρικός εσπερινός της κοιμήσεως της Θεοτόκου και επιτάφιος τρίνος χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου του Μητροπολίτη Ρυθύμνης και Βλοποτάμου Προδρόμου. Στις 11 το βράδυ θα τελεστεί η νυχτερινή θεία λειτουργία. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μιλοποτάμου 2026, σήμερα Πέμπτη στην παραλία του Γεροποτάμου στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η προβολή της ταινίας «Οι πειρατές της Καραϊβικής». Κατά τόπους νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 27 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 5η 13 Αυγούστου 2026.

Τάλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 6. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Δύο ακόμη λέμβοι με περίπου 87 μετανάστες εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Θελασσαία.

Νότια της Κρήτης σε απόσταση περίπου 21 ναυτικών μιλίων, νότια και νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Οι λέμβοι εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσο της Frontex υπό το συντονισμό του ενιαίου κέντρου συντονισμού έρευνας και διάσωσης, ενώ ακολούθησε επιχείρηση περισυλλογής από περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Η νέα επιχείρηση έρχεται λίγες μόλις ώρες μετά από ένα ακόμη κύμα φίξεων και διασώσεων στα νότια της Κρήτης. Χθες συνολικά 240 άτομα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν ανοιχτά των Καλών Λιμένων σε 5 διαφορετικές επιχειρήσεις. Καθημερινές είναι πλέον οι διακομιδές ανήλικων στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της Κρήτης προκειμένου να αντιμετωπιστούν περιστατικά οξείας μέθης. Τα περιστατικά συνδέονται άμεσα με πανηγύρια και γλέδια που πραγματοποιούνται σε όλο το νησί αυτές τις ημέρες, όπου το αλκοόλ ρέει άφθονο χωρίς προφανώς έλεγχο. Μία 15χρονη μεταφέρθηκε σε κέντρο υγείας ενώ συνελήφθη σαν οι γονείς της και ο διοργανωτής εκδήλωσης όπου είχε παρευρεθεί. Συνήλθε χθες 12 Αυγούστου στο Ηράκλειο η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης υπό το βάρος των πρόσφατων καταστροφικών πυρκαγιών που έπληξαν το νησί, λαμβάνοντας άμεσες αποφάσεις για την ανακούφιση των πληγέντων. Η Σύνοδος έθεσε ως προτεραιότητα το ζήτημα των πυρκαγιών απευθύνοντας έκκληση προς όλους τους πολίτες για την προστασία του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο της έμπρακτης αλληλεγγύης αποφασίστηκε η άμεση συγκέντρωση ελαιολάδου από όλες τις ιερές μονές και τις ενορίες των Μητροπόλεων της Κρήτης. Μία ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία του έγραψε ο Όφη καθώς επικράτησε με 5-4 στα πέναλτι έναντι της ΑΕΚ στον τελικό του Super Cup και κατέκτησε το πρώτο τρόπαιο της νέας αγωνιστικής περίοδου. Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται σήμερα 5η 13 Αυγούστου ο κρατικός μηχανισμός, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Καρακιανής, σήμερα στις 6 το απόγευμα θα γίνει αναχώρηση με πομπή από την Ιερά Μονή Ατάλης Μπαλή και λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας έως το Ιερό Προσκύνημά της, ενώ θα ακολουθήσει η Ιερά Παράκληση χορός στατούντος του Σεβασμίου του Μητροπολίτη Ευθύμης και Βλοποτάμου Προδρόμου. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα υπάρχουν λεωφορεία από την Παναγία Χαρακιανή προς τη Μονή Ατάλης Μπαλή, ώστε να επιστρέφουν τους οδηγούς για να παραλάβουν το όχημά τους. Αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα παραμονή της εορτής θα τελεστεί ο πανηγυρικός εσπερινός της κοιμήσεως της Θεοτόκου και επιτάφιος τρίνος χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου του Μητροπολίτη Ευθύμης και Βλοποτάμου Προδρόμου. Στις 11 το βράδυ θα τελεστεί η νυχτερινή θεία λειτουργία. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μιλοποτάμου 2026, σήμερα 5η στην παραλία του Γεροποτάμου στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η προβολή της ταινίας «Οι πειρατές της Καραϊβικής». Κατά τόπους νεφώσει σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους δοπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσει με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 27 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο FM 88,6, σήμερα 5η 13 Αυγούστου 2026.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Δύο ακόμη λέμβοι με περίπου 87 μετανάστες εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, σε απόσταση περίπου 21 ναυτικών μιλίων, νότια και νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Οι λέμβοι εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσο της Frontex υπό το συντονισμό του ενιαίου κέντρου συντονισμού έρευνας και διάσωσης, ενώ ακολούθησε επιχείρηση περισυλλογής από περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Η νέα επιχείρηση έρχεται λίγες μόλις ώρες μετά από ένα ακόμη κύμα φίξεων και διασώσεων στα νότια της Κρήτης. Χθες συνολικά 240 άτομα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν ανοιχτά των Καλών Λιμένων σε 5 διαφορετικές επιχειρήσεις. Καθημερινές είναι πλέον οι διακομιδές ανήλικων στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της Κρήτης προκειμένου να αντιμετωπιστούν περιστατικά οξείας μέθης. Τα περιστατικά συνδέονται άμεσα με πανηγύρια και γλέντια που πραγματοποιούνται σε όλο το νησί αυτές τις ημέρες, όπου το αλκοόλ ρέει άφθονο χωρίς προφανώς έλεγχο. Μία 15χρονη μεταφέρθηκε σε κέντρο υγείας ενώ συνελήφθη σαν οι γονείς της και ο διοργανωτής εκδήλωσης όπου είχε παρευρεθεί. Συνήλθε χθες 12 Αυγούστου στο Ηράκλειο η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης υπό το βάρος των πρόσφατων καταστροφικών πυρκαγιών που έπληξαν το νησί, λαμβάνοντας άμεσες αποφάσεις για την ανακούφιση των πληγέντων. Η Σύνοδος έθεσε ως προτεραιότητα το ζήτημα των πυρκαγιών απευθύνοντας έκκληση προς όλους τους πολίτες για την προστασία του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο της έμπρακτης αλληλεγγύης αποφασίστηκε η άμεση συγκέντρωση ελαιολάδου από όλες τις ιερές μονές και τις ενορίες των Μητροπόλεων της Κρήτης. Μία ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία του έγραψε ο Όφη καθώς επικράτησε με 5-4 στα πέναλτι έναντι της ΑΕΚ στον τελικό του Super Cup και κατέκτησε το πρώτο τρόπαιο της νέας αγωνιστικής περίοδου. Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται σήμερα 5η 13 Αυγούστου ο κρατικός μηχανισμός, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Καρακιανής, σήμερα στις 6 το απόγευμα θα γίνει αναχώρηση με πομπή από την Ιερά Μονή Ατάλης Μπαλή και λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας έως το Ιερό Προσκύνημά της, ενώ θα ακολουθήσει Ιερά Παράκληση χορός στατούντος του Σεβασμού του Μητροπολίτη Ευθύμης και Βλοποτάμου Προδρόμου. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα υπάρχουν λεωφορεία από την Παναγία Χαρακιανή προς τη Μονή Ατάλης Μπαλή, ώστε να επιστρέφουν τους οδηγούς για να παραλάβουν το όχημά τους. Αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα παραμονή της εορτής θα τελεστεί ο πανηγυρικός εσπερινός της κοιμήσεως της Θεοτόκου και επιτάφιος τρίνος χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου του Μητροπολίτη Ευθύμης και Βλοποτάμου Προδρόμου. Στις 11 το βράδυ θα τελεστεί η νυχτερινή θεία λειτουργία. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μιλοποτάμου 2026, σήμερα Πέμπτη στην παραλία του Γεροποτάμου στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η προβολή της ταινίας «Οι πειρατές της Καραϊβικής». Κατά τόπους νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους δοπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 27 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα 5η 13 Αυγούστου 2026.
1: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
1: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
1: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
1: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα, παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
3: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης, Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
4: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
7: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
4: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
3: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
4: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
7: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
8: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
9: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
8: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
9: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
8: Ορίστε.
9: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο Πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
4: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο Πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
9: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
10: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
11: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

ορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
1: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
2: Κριτική βραδιά, 5η 20 Αυγούστου, ο Μανώλης Κονταρός στη Σκεπαστή Μιλοποτάμου.
3: Αρχίζω και τρελαίνομαι κι αλλάζω χαρακτήρα, κι αλλάζω χαρακτήρα.
2: Την 5η 20 Αυγούστου στη Σκεπαστή Μιλοποτάμου με το Μανώλη Κονταρό. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σκεπαστής. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης. Για κρατήσεις 6971 641 985.
4: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μιλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694 628 1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
5: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
4: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μιλοποτάμου. Προσφορές. Αφρόλουτρο Βιντάλ διάφορα αρώματα 750 ml, συσκευασία 1-1 δώρο, 3,80. Κοτομπουκές Ιφαντή, συσκευασία 1 κιλού, 7,80. Παγωτό Κρικρί οικογενειακό 3 λίτρων, 7,95. Γάλα Νουνού Φάμιλι 1,5 λίτρου, 2,48. Ψωμί του Τόστ Καραμολέγκος 680 γραμμαρίων, 1,25. Λίπτονα Ιστή Ροδάκινο και Λεμόνι 330 ml, συσκευασία 6 τεμαχίων, 3,70. Μπύρα Φίξ κουτί 330 ml, συσκευασία 8-4 δώρο, 7,48. Θράψαλο Ροδέλα Δασκαλάκι 425 γραμμαρίων, 3,74. Φυστικό ψυχαψημένη αλατισμένη 500 γραμμαρίων, 1,65. Έντλες χαρτί κουζίνας τρίφυλλο, 2,30. Νεσκαφέ Κλασίκ 200 γραμμαρίων, 5,64. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μιλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Εξάντη διοργανώνει χορεσπερίδα με ζωντανή λαϊκή μουσική με τον Βαλεντίνο το Σάββατο 15 Αυγούστου. Χορεσπερίδα στον Εξάντη το Σάββατο 15 Αυγούστου με τον Βαλεντίνο και την Ελευθερία Αγαπάκη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6975 936 640.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Δύο ακόμη λέμβοι με περίπου 87 μετανάστες εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη θαλάσσια νότια της Κρήτης σε απόσταση περίπου 21 ναυτικών μιλίων, νότια και νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Οι λέμβοι εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσο της Frontex υπό τον συντονισμό του ενιαίου κέντρου συντονισμού έρευνας και διάσωσης, ενώ ακολούθησε επιχείρηση περισυλλογής από περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Η νέα επιχείρηση έρχεται λίγες μόλις ώρες μετά από ένα ακόμη κύμα φίξεων και διασώσεων στα νότια της Κρήτης. Χθες συνολικά 240 άτομα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν ανοιχτά των Καλών Λιμένων σε 5 διαφορετικές επιχειρήσεις. Καθημερινές είναι πλέον οι διακομιδές ανήλικων στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της Κρήτης προκειμένου να αντιμετωπιστούν περιστατικά οξείας μέθης. Τα περιστατικά συνδέονται άμεσα με πανηγύρια και γλέντια που πραγματοποιούνται σε όλο το νησί αυτές τις ημέρες, όπου το αλκοόλ ρέει άφθονο χωρίς προφανώς έλεγχο. Μία 15χρονη μεταφέρθηκε σε κέντρο υγείας.

0: συνελήφθησαν οι γονείς της και ο διοργανωτής εκδήλωσης όπου είχε παρευρεθεί. Συνήλθε χθες 12 Αυγούστου στο Ηράκλειο η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης υπό το βάρος των πρόσφατων καταστροφικών πυρκαγιών που έπληξαν το νησί, λαμβάνοντας άμεσες αποφάσεις για την ανακούφιση των πληγέντων. Η Σύνοδος έθεσε ως προτεραιότητα το ζήτημα των πυρκαγιών, απευθύνοντας έκκληση προς όλους τους πολίτες για την προστασία του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο της έμπρακτης αλληλεγγύης, αποφασίστηκε η άμεση συγκέντρωση ελαιολάδου από όλες τις ιερές μονές και τις ενορίες των Μητροπόλεων της Κρήτης. Μία ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία του έγραψε ο Όφη, καθώς επικράτησε με 5-4 στα πέναλτι έναντι της ΑΕΚ στον τελικό του Super Cup και κατέκτησε το πρώτο τρόπαιο της νέας αγωνιστικής περίοδου. Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται σήμερα 5η 13 Αυγούστου ο κρατικός μηχανισμός, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Καρακιανής, σήμερα στις 6 το απόγευμα θα γίνει αναχώρηση με πομπή από την Ιερά Μονή Ατάλης Μπαλή και λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας έως το Ιερό Προσκύνημά της, ενώ θα ακολουθήσει η Ιερά Παράκληση χορός στατούντος του Σεβασμιωτάτου του Μητροπολίτη Ευθύμης και Βλοποτάμου Προδρόμου. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα υπάρχουν λεωφορεία από την Παναγία Χαρακιανή προς τη Μονή Ατάλης Μπαλή, ώστε να επιστρέφουν τους οδηγούς για να παραλάβουν το όχημά τους. Αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα παραμονή της εορτής θα τελεστεί ο Παγγελικός Εσπερινός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και επιτάφιος Τρίνος χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου του Μητροπολίτη Ευθύμης και Βλοποτάμου Προδρόμου. Στις 11 το βράδυ θα τελεστεί η νυχτερινή θεία λειτουργία. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μιλοποτάμου 2026, σήμερα 5η στην παραλία του Γεροποτάμου στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η προβολή της ταινίας «Οι πειρατές της Καραϊβικής». Κατά τόπους νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δοπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 27 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 5η 13 Αυγούστου 2026.
1: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
2: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
1: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
2: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
1: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
2: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
1: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980 8467 21.
0: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693 690 95 20. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα «Ανακαινίζω-νοικιάζω» για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340 22007.
3: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking.com και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
4: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: μην ζορίζετε τα αυτιά σας. Talos FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλές.

0: 2-10-74-97-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
3: Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση, θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς, τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
4: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
5: Επιγραφές Βουκάλης. Υπομειακής εμπειρίας στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
5: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
4: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
5: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
6: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
7: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
8: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
7: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
8: Θαμνοκοπτικά.
7: Αλυσοπρίωνα.
8: Θερμοκήπια κήπου.
7: Τσεκαστικά.
8: Αντλίες.
7: Πλυστικά.
8: Είδη συνεργείου.
7: Εξοπλισμό σήμανσης δρόμων.
8: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
7: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
7: Τηλέφωνο 28310-5-7070.
8: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
7: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
9: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
10: Μπύρα Φίξ κουτί 330ml συσκευασία 8 τεμαχίων 5,48. Ουίσκι Βατ 13,60. Πατατάκια Ράφλες 1,45. Μαγιονέζα Χέλμαν στα 330ml 3,11. Δημητριακά Κέλοξ Κορνφλέικς 375 γραμμαρίων 2,43.
9: Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στον Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
11: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.
0: Η πολιτιστική κίνηση Μαργαριτών διοργανώνει κριτική χωρεσπερίδα το Σάββατο 15 Αυγούστου με τον

Καλησπέρα. Ο Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στις Μαργαρίτες το Σάββατο 15 Αυγούστου. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 697 0622 8.

0: Ναι στην ελπίδα, ναι στην αλλαγή, ναι στην ανεξάρτητη
1: Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει τα Μπουντάλια 2026
2: με τίτλο
1: «Η Μεγάλη Έξοδος». 19 με 24 Αυγούστου, 9.30 το βράδυ στις Μαργαρίτες.
3: Εδώ όμως θα την ακούσουμε στερεοφωνικά. Ακολουθήστε τις πινακίδες και θα μας βρείτε στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών.
4: 30 χρόνια Μπουντάλια!
5: Δεν χαράζουν, δεν λεκιάζουν, δεν σκουριάζουν.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Talos FM. Σας ενημερώνουμε ότι οι πόρτες του θεάτρου θα ανοίγουν στις 8.30.
5: Σκέφτεσαι έκιονα που σκέφτομαι.
3: Μπουντάλια 2026. Η μεγάλη έξοδος. Μεγάλος χορηγός, μεταφορική, DLS Παπαδάκης.

0: Δεν παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Δύο ακόμη λέμβοι με περίπου 87 μετανάστες εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, σε απόσταση περίπου 21 ναυτικών μιλίων, νότια και νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Οι λέμβοι εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσο της Frontex υπό το συντονισμό του ενιαίου κέντρου συντονισμού έρευνας και διάσωσης, ενώ ακολούθησε επιχείρηση περισυλλογής από περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Η νέα επιχείρηση έρχεται λίγες μόλις ώρες μετά από ένα ακόμη κύμα φίξεων και διασώσεων στα νότια της Κρήτης. Χθες συνολικά 240 άτομα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν ανοιχτά των Καλών Λιμένων.

0: Lemon σε 5 διαφορετικές επιχειρήσεις. Καθημερινές είναι πλέον οι διακόμιδες ανήλικων στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της Κρήτης προκειμένου να αντιμετωπιστούν περιστατικά οξείας μέθης. Τα περιστατικά συνδέονται άμεσα με πανηγύρια και γλέδια που πραγματοποιούνται σε όλο το νησί αυτές τις ημέρες, όπου το αλκοόλ ρέει άφθονο χωρίς προφανώς έλεγχο. Μία 15χρονη μεταφέρθηκε σε κέντρο υγείας ενώ συνελήφθη σαν οι γονείς της και ο διοργανωτής εκδήλωσης όπου είχε παρευρεθεί. Συνήλθε χθες 12 Αυγούστου στο Ηράκλειο η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης υπό το βάρος των πρόσφατων καταστροφικών πυρκαγιών που έπληξαν το νησί, λαμβάνοντας άμεσες αποφάσεις για την ανακούφιση των πληγέντων. Η Σύνοδος έθεσε ως προτεραιότητα το ζήτημα των πυρκαγιών, απευθύνοντας έκκληση προς όλους τους πολίτες για την προστασία του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο της έμπρακτης αλληλεγγύης, αποφασίστηκε η άμεση συγκέντρωση ελαιολάδου από όλες τις ιερές μονές και τις ενορίες των Μητροπόλεων της Κρήτης. Μία ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία του έγραψε ο Όφη καθώς επικράτησε με 5-4 στα πέναλτι έναντι της ΑΕΚ στον τελικό του Super Cup και κατέκτησε το πρώτο τρόπαιο της νέας αγωνιστικής περίοδου. Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται σήμερα 5η 13 Αυγούστου ο κρατικός μηχανισμός καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Καρακιανής, σήμερα στις 6 το απόγευμα θα γίνει αναχώρηση με πομπή από την Ιερά Μονή Ατάλης Μπαλή και λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας έως το Ιερό Προσκύνημά της, ενώ θα ακολουθήσει Ιερά Παράκληση χορός στατούντος του Σεβασμού του Μητροπολίτη Ευθύμης και Βλοποτάμου Προδρόμου. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα υπάρχουν λεωφορεία από την Παναγία Χαρακιανή προς τη Μονή Ατάλης Μπαλή, ώστε να επιστρέφουν τους οδηγούς για να παραλάβουν το όχημά τους. Αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα παραμονή της εορτής θα τελεστεί ο πανηγυρικός εσπερινός της κοιμήσεως της Θεοτόκου και επιτάφιος τρίνος χωροστατούντος του Σβεσμετά του Μητροπολίτη Ευθύμης και Βλοποτάμου Προδρόμου. Στις 11 το βράδυ θα τελεστεί η νυχτερινή θεία λειτουργία. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μιλοποτάμου 2026, σήμερα Πέμπτη στην παραλία του Γεροποτάμου στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η προβολή της ταινίας «Οι πειρατές της Καραϊβικής». Κατά τόπους νεφώσει σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους δοπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσει με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 27 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 5η 13 Αυγούστου 2026.
1: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
2: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
4: Έως την Παρασκευή ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.
3: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων ξέχνιασες. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές. Αφρόλουτρο Βιντάλ διάφορα αρώματα 750 ml, συσκευασία 1-1 δώρο, 3,80. Κοτομπουκέ Σιφαντή, συσκευασία 1 κιλού, 7,80. Παγωτό Κρικρί οικογενειακό 3 λίτρων, 7,95. Γάλα Νουνού Φάμιλι 1,5 λίτρου, 2,48. Ψωμί του Τόστ Καραμολέγκος 680 γραμμαρίων, 1,25. Λίπτονα Ιστή Ροδάκινο και Λεμόνι 330 ml, συσκευασία 6 τεμαχίων, 3,70. Μπύρα Φίξ κουτί 330 ml, συσκευασία 8-4 δώρο, 7,48. Θράψαλο Ροδέλα Δασκαλάκι 425 γραμμαρίων, 3,74. Φυστικό ψυχα ψημένη λατισμένη 500 γραμμαρίων, 1,65. Έντλες χαρτί κουζίνας τρίφυλλο, 2,30. Νεσκαφέ Κλασίκ 200 γραμμαρίων, 5,64. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.

0: ό,τι σκεφτεί το κάνει.
1: Κριτική βραδιά, 5η 20 Αυγούστου, ο Μανώλης Κονταρός στη Σκεπαστή Μηλοποτάμου.
2: Αρχίζω και τρελαίνομαι κι αλλάζω χαρακτήρα, κι αλλάζω χαρακτήρα.
1: Την 5η 20 Αυγούστου στη Σκεπαστή Μηλοποτάμου με το Μανώλη Κονταρό. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σκεπαστής υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης. Για κρατήσεις 6971 641 985.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
5: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
6: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
5: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
6: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
5: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
6: Με ένα τηλέφωνο στο 694 293 6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
5: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
6: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
7: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω-Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007.
8: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
9: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
8: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
9: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
8: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
10: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
11: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
10: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
7: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
10: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
11: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
12: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μηλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
7: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Εξάντη διοργανώνει χορεσπερίδα με ζωντανή λαϊκή μουσική με τον Βαλεντίνο το Σάββατο 15 Αυγούστου. Χορεσπερίδα στον Εξάντη το Σάββατο 15 Αυγούστου με τον Βαλεντίνο και την Ελευθερία Αγαπάκη. ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6975 936 640.

0: 88,6. Χιλιάδες ήταν και φέτος οι πιστοί που συνόδεψαν χθες την ιερή εικόνα της Παναγίας Χαρακιανής από το μοναστήριο Τάλι Μπαλί έως το ιερό προσκύνημά της στην περιοχή Χάρακα. Επικεφαλής της πομπής ήταν ο Μητροπολίτης Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου Πρόδρομος και ο Ηγούμενος της Μονής Τάλι Μπαλί και πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Αρχιμανδρίτης Παρθένιος. Οι προσκυνητές που περπατούν με τα πόδια από τον τόπο κατοικίας τους έως την Παναγία του Χάρακα, κρατώντας λαμπάδες και σε πολλές περιπτώσεις έχοντας μαζί τους και μικρά παιδιά, εκπληρώνοντας έτσι το τάμα τους προς την Παναγία, αναμένονται να είναι εκατοντάδες και θα κορυφωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός της κοιμήσεως της Θεοτόκου και ο επιτάφιος τρίνος πρωτού ιερού Κουβουκλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ευθύμης και Αυλοποτάμου Προδρόμου. Στις 11 θα ακολουθήσει η νυχτερινή θεία λειτουργία. Αύριο Σάββατο στις 6.30 το πρωί θα τελεστεί όθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Πανοσυλλογιωτάτου Πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Μονής και καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Θυμίου Προδρόμου, Τάλης Μπαλί, Αρχιμανδρίτου Παρθένιου. Περισσότερες από 500 πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί σε ολόκληρη τη χώρα από την 1η Αυγούστου, ενώ από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου ο αριθμός των συμβάντων πλησιάζει τις 2.700, την ώρα που οι ισχυροί άνεμοι διατηρούν σε υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο για νέα μέτωπα. Η πυροσβεστική βρίσκεται σε ιδιαίτερα αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, καθώς οι δυνάμεις της καλούνται να αντιμετωπίζουν καθημερινά μεγάλο αριθμό πυρκαγιών, αλλά και να παραμένουν στις περιοχές όπου εκδηλώθηκαν τα προηγούμενα μεγάλα μέτωπα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα πιθανές αναζωπηρώσεις. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχο Βασίλειο Πατρακογιάννη, μόνο χθες Πέμπτη εκδηλώθηκαν 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές, αρκετές σε περιοχές με πολύ ψηλό ή ακραίο κίνδυνο. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι καιρικές συνθήκες σήμερα Παρασκευή, καθώς οι πολύ ισχυροί και κατά διαστήματα θυελλώδεις άνεμοι μπορούν να ευνοήσουν όχι μόνο την εκδήλωση πυρκαγιών, αλλά και την ταχύτητα εξαπλωσής τους. Νέα πίεση δέχονται οι λιμενικές και οι τοπικές αρχές από τις συνεχείς αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη και τη Γάβδο στη λίστα του τελευταίου 24ωρου, που συμπεριλαμβάνονται 491 λοδαποί, έρχονται να προσθεθούν ακόμη 192 άτομα που έφτασαν σήμερα τα ξημερώματα σε Γάβδο, Ιεράπετρα και Σιτία. Δύο φυτείες κάναβης εντοπίστηκαν χθες σε περιοχή του Μυλοποτάμου με 26 δεντρίλια, ύψους έως 3 μέτρα και συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, ένας 50χρονος και ένας 27χρονος, οι οποίοι πραγματοποιούσαν καλλιεργητικές εργασίες στον χώρο της μια φυτείας. Σε τρεις συλλήψεις προχώρηση δίωξη ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξυχνίασης εγκλημάτων Ηρακλείου για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και διατάξεων περί αίρεσης τεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού. Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η ελληνική αστυνομία, κατασχέθηκε 1 κιλό και 700 περίπου γραμμάρια κοκαίνης, 3.500 αναβολικά δισκία και 730 αναβολικά ενέσιμα σκευάσματα, καθώς και χρηματικό ποσό. Πρόσθετα έσοδα φέρνουν στα κρατικά ταμεία οι ψηφιακοί έλεγχοι δηλώσεων ΦΠΑ, καθώς περιορίζουν τη φοροδιαφυγή και συγκεκριμένα το κενό, δηλαδή τη διαφορά μεταξύ προσδοκόμενων και πραγματικών εισπράξεων. Οι έλεγχοι γίνονται πλέον με οδηγό την τεχνητή νοημοσύνη, το My Data και τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, με αποτέλεσμα να κλείνουν σταδιακά τα παράθυρα της φοροδιαφυγής. Η πολιτιστική κίνηση Μαργαριτών διοργανώνει κριτική χώρες περίδα, αύριο ανήμερα της Παναγίας, με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του. Επίσης, αύριο Σάββατο 15 Αυγούστου, στον Εξάντη θα πραγματοποιηθεί λαϊκή βραδιά με ζωντανή μουσική. Νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δοπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο, ανημέρα της Παναγίας, ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 25 βαθμών Κελσίου. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με κτίση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-34-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε 3 άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
2: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως την Παρασκευή, κατεψυγμένα προϊόντα Α 35% φθηνότερα. Όλες οι χύματι ροσαλάτες, τζατζίκι και ρωσική 20% φθηνότερα. Γραβιέρα Κρήτης Pop το κιλό, μόνο 11,90. Ακόμα, μπύρα Fix εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.

0: Τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
0: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
1: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
0: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
1: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
0: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
1: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένα Pampers Pants Jumbo μόνο 13,19 και όλα τα κοσμητικά Old Spice Stick 50ml μόνο 2,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα με αγορές 10 ευρώ σε Pisbuin, Johnson's και Listerine, άμεσο κέρδος 2 ευρώ.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
1: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
1: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
4: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
1: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
5: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
6: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Η πολιτιστική κίνηση Μαργαριτών διοργανώνει κριτική χωρεσπερίδα το Σάββατο 15 Αυγούστου με τον Πέτρο Μαργαριτών.

Καλησπέρα. Ο Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στις Μαργαρίτες το Σάββατο 15 Αυγούστου. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 697 0622 8.

0: Ναι στην ελπίδα, ναι στην αλλαγή, ναι στην ανεξάρτητη.
1: Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει τα Μπουντάλια 2026
2: με τίτλο
1: «Η Μεγάλη Έξοδος». 19 με 24 Αυγούστου, 9:30 το βράδυ στις Μαργαρίτες.
3: Εδώ όμως θα την ακούσουμε στερεοφωνικά. Ακολουθήστε τις πινακίδες και θα μας βρείτε στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών.
4: 30 χρόνια Μπουντάλια!
5: Δεν χαράζουν, δεν λεκιάζουν, δεν σκουριάζουν.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Talos FM.
7: Σας ενημερώνουμε ότι οι πόρτες του θεάτρου θα ανοίγουν στις 8:30.
5: Σκέφτεσαι έκιονα που σκέφτομαι.
3: Μπουντάλια 2026. Η μεγάλη έξοδος. Μεγάλος χορηγός, μεταφορική, DLS Παπαδάκης.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Χιλιάδες ήταν και φέτος οι πιστοί που συνόδεψαν χθες την ιερή εικόνα της Παναγίας Χαρακιανής από το μοναστήριο Τάλι Μπαλί έως το ιερό προσκύνημά της στην περιοχή Χάρακα. Επικεφαλής της πομπής ήταν ο Μητροπολίτης Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου Πρόδρομος και ο ηγούμενος της Μονής Τάλι Μπαλί και πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Αρχιμανδρίτης Παρθένιος. Οι προσκυνητές που περπατούν με τα πόδια από τον τόπο κατοικίας τους έως την Παναγία του Χάρακα, κρατώντας λαμπάδες και σε πολλές περιπτώσεις έχοντας μαζί τους και μικρά παιδιά, εκπληρώντας έτσι το τάμα τους προς την Παναγία, αναμένονται να είναι εκατοντάδες και θα κορυφωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελειώσει.

0: στη Πανγυρικό Σπερινό τη Κοιμήσεω τη Θεοτόκου και ο επιτάπιο Τρίνο πρωτού Ιερού Κουβουκλίου, χωροστατούντα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Εθήμη και Βλοποτάμου Προδρόμου. Στι 11 θα ακολουθήσει η νυχτερινή θεία λειτουργία. Αύριο Σάββατο στι 6.30 το πρωί θα τελεστεί όθρο και πανγυρική θεία λειτουργία, ιερουργούντα του Πανασολογιωτάτου Πρωτοσυγγέλου τη Ιερά Μονή και καθηγουμένου τη Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, Τάλη Βαλή, Αρχιμανδρίτου Παρθένιου. Περισσότερες από 500 πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί σε ολόκληρη τη χώρα από την 1η Αυγούστου, ενώ από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου ο αριθμός των συμβάντων πλησιάζει τις 2.700, την ώρα που ισχυροί άνεμοι διατηρούν σε υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο για νέα μέτωπα. Η πυροσβεστική βρίσκεται σε ιδιαίτερα αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, καθώς οι δυνάμεις της καλούνται να αντιμετωπίζουν καθημερινά μεγάλο αριθμό πυρκαγιών, αλλά και να παραμένουν στις περιοχές όπου εκδηλώθηκαν τα προηγούμενα μεγάλα μέτωπα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα πιθανές αναζωπηρώσεις. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχο Βασίλειο Πατρακογιάννη, μόνο χθες Πέμπτη εκδηλώθηκαν 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές, αρκετές σε περιοχές με πολύ ψηλό ή ακραίο κίνδυνο. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι καιρικές συνθήκες σήμερα Παρασκευή, καθώς οι πολύ ισχυροί και κατά διαστήματα θυελώδεις άνεμοι μπορούν να ευνοήσουν όχι μόνο την εκδήλωση πυρκαγιών, αλλά και την ταχύτητα εξαπλωσής τους. Νέα πίεση δέχονται οι λιμενικές και οι τοπικές αρχές από τις συνεχείς αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη και τη Γάβδο στη λίστα του τελευταίου 24ωρου, που συμπεριλαμβάνονται 491 λοδαπή, έρχονται να προσταθούν ακόμη 192 άτομα που έφτασαν σήμερα τα ξημερώματα σε Γάβδο, Ιεράπετρα και Σιτία. Δύο φυτείες κάναβης εντοπίστηκαν χθες σε περιοχή του Μυλοποτάμου με 26 δεντρίλια, ύψους έως 3 μέτρα και συνελήφθησαν δύο ημεδαπή, ένας 50χρονος και ένας 27χρονος, οι οποίοι πραγματοποιούσαν καλλιεργητικές εργασίες στον χώρο της μια φυτείας. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η δίωξη ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Ξυχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και διατάξεων περί αίρεσης τεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού. Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η ελληνική αστυνομία, κατασχέθηκε 1 κιλό και 700 περίπου γραμμάρια κοκαίνης, 3.500 αναβολικά δισκία και 730 αναβολικά ενέσιμα σκευάσματα, καθώς και χρηματικό ποσό. Πρόσθετα έσοδα φέρνουν στα κρατικά ταμεία οι ψηφιακοί έλεγχοι δηλώσεων ΦΠΑ, καθώς περιορίζουν τη φοροδιαφυγή και συγκεκριμένα το κενό, δηλαδή τη διαφορά μεταξύ προσδοκόμενων και πραγματικών εισπράξεων. Οι έλεγχοι γίνονται πλέον με οδηγό την τεχνητή νοημοσύνη, το My Data και τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, με αποτέλεσμα να κλείνουν σταδιακά τα παράθυρα της φοροδιαφυγής. Η πολιτιστική κίνηση Μαργαριτών διοργανώνει κριτική χώρες περίδα, αύριο ανήμερα της Παναγίας, με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του. Επίσης, αύριο Σάββατο 15 Αυγούστου, στον Εξάντη θα πραγματοποιηθεί λαϊκή βραδιά με ζωντανή μουσική. Νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δοπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο, ανημέρα της Παναγίας, ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 25 βαθμών Κελσίου. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026.
1: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
2: Έμαθες τα νέα! Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά!
3: Ναι, το έμαθα! Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ! Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
2: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
3: Κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
2: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
3: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: Κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
3: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
0: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
3: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
0: Μορομάντιλα Baby Care με 99% νερό, συσκευασία τριών τεμαχίων, 2,19. Αποσμητικό νοξίμα ρολών, 2,49. Αφρόλουτρο Λουξ, 2,78. Υγρό πιάτο Νάβα Περλέ, 900ml, 1,99. Σκόνη πλυντηρίου Αριέλ, 42 μεζούρων, 10,65.
3: Supermarket Σπανουδάκης, στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν και αφρόλουτρα νοξίμα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Dixan μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,97 και βαφές παλέτ μόνο 3,36.
4: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
7: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
6: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
7: Θαμνοκοπτικά.
6: Αλυσοπρίωνα.
7: Θερμοκήπια κήπου.
6: Ψεκαστικά.
7: Αντλίες.
6: Πλυστικά.
7: Είδη συνεργείου.
6: Εξοπλισμό σήμανσης δρόμων.
7: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
6: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
6: Τηλέφωνο 28310-57070.
7: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
6: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
8: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: ό,τι σκεφτεί το κάνει.
1: Κριτική βραδιά. 5η 20 Αυγούστου. Ο Μανώλης Κονταρός στη σκεπαστή Μιλοποτάμου.
2: Αρχίζω και τρελαίνομαι κι αλλάζω χαρακτήρα. Κι αλλάζω χαρακτήρα.
1: Την 5η 20 Αυγούστου στη σκεπαστή Μιλοποτάμου με το Μανώλη Κονταρό. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σκεπαστής. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης. Για κρατήσεις 6971 641 985.
3: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μιλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694 628 1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007. Κορίτσια του Μιλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας. Θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκι στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22-585.
4: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
5: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
5: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
4: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
5: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
7: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
5: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές, οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
8: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
5: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
3: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
5: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
8: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
3: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μιλοποτάμου. Προσφορές. Αφρόλουτρο Βιντάλ διάφορα αρώματα 750 ml, συσκευασία 1-1 δώρο, 3,80. Κοτομπουκές Ιφαντή, συσκευασία 1 κιλού, 7,80. Παγωτό Κρικρί οικογενειακό 3 λίτρων, 7,95. Γάλα Νουνού Φάμιλι 1,5 λίτρου, 2,48. Ψωμί του Τόστ Καραμολέγκο 680 γραμμαρίων, 1,25. Λίπτονα Ιστήρο Δάκινο και Λεμόνι 330 ml, συσκευασία 6 τεμαχίων, 3,70. Μπύρα Fix κουτί 330 ml συσκευασία 8-4 δώρο 7-48. Θράψαλο ροδέλα δασκαλάκι 425 γραμμαρίων 3-74. Φυστικό ψυχα ψημένη λατισμένη 500 γραμμαρίων 1-65. Endless χαρτί κουζίνα τρίφυλλο 2-30. Nescafe Classic 200 γραμμαρίων 5-64. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μυλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.
0: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
9: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Εξάντη διοργανώνει χορεσπερίδα με ζωντανή λαϊκή μουσική με τον Βαλεντίνο το Σάββατο 15 Αυγούστου. Χορεσπερίδα στον Εξάντη το Σάββατο 15 Αυγούστου με τον Βαλεντίνο και την Ελευθερία Αγαπάκη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6975 936 640.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 12. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Χιλιάδες ήταν και φέτος οι πιστοί που συνόδεψαν χθες την ιερή εικόνα της Παναγίας Χαρακιανής από το μοναστήριο Τάλι Μπαλί έως το ιερό προσκύνημά της στην περιοχή Χάρακα. Επικεφαλής της πομπής ήταν ο Μητροπολίτης Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου Πρόδρομος και ο ηγούμενος της Μονής Τάλι Μπαλί και πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Αρχιμανδρίτης Παρθένιος. Οι προσκυνητές που περπατούν με τα πόδια από τον τόπο κατοικίας τους έως την Παναγία του Χάρακα, κρατώντας λαμπάδες και σε πολλές περιπτώσεις έχοντας μαζί τους και μικρά παιδιά, εκπληρώνοντας έτσι το τάμα τους προς την Παναγία, αναμένονται να είναι εκατοντάδες και θα κορυφωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός ασπερινός της κοιμήσεως της Θεοτόκου και ο επιτάφιος τρίνος πρωτού ιερού Κουβουκλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ευθύμης και Αυλοποτάμου Προδρόμου. Στις 11 θα ακολουθήσει η νυχτερινή θεία λειτουργία. Αύριο Σάββατο στις 6.30 το πρωί θα τελεστεί ο όθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Πανοσυλλογιωτάτου Πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Μονής και καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου, Τάλης Μπαλί, Αρχιμανδρίτου Παρθένιου. Περισσότερες από 500 πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί σε ολόκληρη τη χώρα από την 1η Αυγούστου, ενώ από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου ο αριθμός των συμβάντων πλησιάζει τις 2.700, την ώρα που οι ισχυροί άνεμοι διατηρούν σε υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο για νέα μέτωπα. Η πυροσβεστική βρίσκεται σε ιδιαίτερα αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, καθώς οι δυνάμεις της καλούνται να αντιμετωπίζουν καθημερινά μεγάλο αριθμό πυρκαγιών, αλλά και να παραμένουν στις περιοχές όπου εκδηλώθηκαν τα προηγούμενα μεγάλα μέτωπα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα πιθανές αναζωπηρώσεις. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος Αρχιπύραρχο Βασίλειο Παθρακογιάννη, μόνο χθες Πέμπτη εκδηλώθηκαν 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές, αρκετές σε περιοχές με πολύ ψηλό ή ακραίο κίνδυνο. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι καιρικές συνθήκες σήμερα Παρασκευή, καθώς οι πολύ ισχυροί και κατά διαστήματα θυελώδεις άνεμοι μπορούν να ευνοήσουν όχι μόνο την εκδήλωση πυρκαγιών, αλλά και την ταχύτητα εξαπλωσής τους. Νέα πίεση δέχονται οι λιμενικές και οι τοπικές αρχές από τις συνεχείς αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη και τη Γάβδο στη λίστα του τελευταίου 24ωρου, που συμπεριλαμβάνονται 491 λοδαποί, έρχονται να προσταθούν ακόμη 192 άτομα που έφτασαν σήμερα τα ξημερώματα σε Γάβδο, Ιεράπετρα και Σιτία. Δύο φυτείες κάναβης εντοπίστηκαν χθες σε περιοχή του Μυλοποτάμου με 26 δεντρίλια, ύψους έως 3 μέτρα και συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, ένας 50χρονος και ένας 27χρονος, οι οποίοι πραγματοποιούσαν καλλιεργητικές εργασίες στον χώρο της μυοφυτείας. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε δίωξη ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξυχνίασης εγκλημάτων Ηρακλείου για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και διατάξεων περί αίρεση τεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού. Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η ελληνική αστυνομία, κατασχέθηκε 1.700.000 περίπου γραμμάρια κοκαίνης, 3.500 αναβολικά δισκία και 730 αναβολικά ενέσιμα σκευάσματα, καθώς και χρηματικό ποσό. Πρόσθετα έσοδα φέρνουν στα κρατικά ταμεία οι ψηφιακοί έλεγχοι δηλώσεων ΦΠΑ, καθώς περιορίζουν τη φοροδιαφυγή και συγκεκριμένα το κενό, δηλαδή τη διαφορά μεταξύ προσδοκόμενων και πραγματικών εισπράξεων. Οι έλεγχοι γίνονται πλέον με οδηγό την τεχνητή νοημοσύνη, το My Data και τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, με αποτέλεσμα να κλείνουν σταδιακά τα παράθυρα της φοροδιαφυγής. Η πολιτιστική κίνηση Μαργαριτών διοργανώνει Κρητική Χώρες Περίδα, αύριο ανήμερα της Παναγίας, με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του. Επίσης, αύριο Σάββατο 15 Αυγούστου, στον Εξάντη θα πραγματοποιηθεί Λαϊκή Βραδιά με ζωντανή μουσική. Νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δοπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο, ανήμερα της Παναγίας, ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 25 βαθμών Κελσίου.

0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο στο FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026.
1: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
2: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως την Παρασκευή κατεψυγμένα προϊόντα Α 35% φθηνότερα. Όλες οι χύματι ροσαλάτες, τζατζίκι και ρωσική 20% φθηνότερα. Γραβιέρα Κρήτης Pop το κιλό μόνο 11,90. Ακόμα μπύρα Fix εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95.
4: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
7: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησε μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.

0: ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-34-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
5: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
4: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
5: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
4: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
5: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
5: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
6: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Η πολιτιστική κίνηση Μαργαριτών διοργανώνει κριτική χωρεσπερίδα το Σάββατο 15 Αυγούστου με τον Πέτρο Μαργαριτών.

Ο Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στις Μαργαρίτες το Σάββατο 15 Αυγούστου. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 697 0622 8.

0: Ναι στην ελπίδα, ναι στην αλλαγή, ναι στην ανεξάρτητη.
1: Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει τα Μπουντάλια 2026
2: με τίτλο
1: «Η Μεγάλη Έξοδος». 19 με 24 Αυγούστου, 9:30 το βράδυ στις Μαργαρίτες.
3: Εδώ όμως θα την ακούσουμε στερεοφωνικά. Ακολουθήστε τις πινακίδες και θα μας βρείτε στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών.
4: 30 χρόνια Μπουντάλια!
5: Δεν χαράζουν, δεν λεκιάζουν, δεν σκουριάζουν.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Talos FM.
7: Σας ενημερώνουμε ότι οι πόρτες του θεάτρου θα ανοίγουν στις 8:30.
5: Σκέφτεσαι έκιονα που σκέφτομαι.
3: Μπουντάλια 2026. Η μεγάλη έξοδος.
8: Μεγάλος χορηγός, μεταφορική, DLS Παπαδάκης.

0: δεν παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Χιλιάδες ήταν και φέτος οι πιστοί που συνόδεψαν χθες την ιερή εικόνα της Παναγίας Χαρακιανής από το μοναστήριο Τάλι Μπαλί έως το ιερό προσκύνημά της στην περιοχή Χάρακα. Επικεφαλής της πομπής ήταν ο Μητροπολίτης Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου Πρόδρομος και ο Ηγούμενος της Μονής Τάλι Μπαλί και πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Αρχιμανδρίτης Παρθένιος. Οι προσκυνητές που περπατούν με τα πόδια από τον τόπο κατοικίας τους έως την Παναγία του Χάρακα, κρατώντας λαμπάδες και σε πολλές περιπτώσεις έχοντας μαζί τους και μικρά παιδιά, εκπληρώνοντας έτσι το τάμα τους προς την Παναγία, αναμένονται να είναι εκατοντάδες και θα κορυφωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός ασπερινός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και ο επιτάφιος Τρίνος πρώτου ιερού Κουβουκλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Εθήμης και Αυλοποτάμου Προδρόμου. Στις 11 θα ακολουθήσει η νυχτερινή θεία λειτουργία. Αύριο Σάββατο στις 6.30 το πρωί θα τελεστεί ο όθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Πανοσυλλογιωτάτου Πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Μονής και καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου, Τάλης Βαλή, Αρχιμανδρίτου Παρθένιου. Περισσότερες από 500 πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί σε ολόκληρη τη χώρα από την 1η Αυγούστου, ενώ από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου ο αριθμός των συμβάντων πλησιάζει τις 2.700, την ώρα που οι ισχυροί άνεμοι διατηρούν σε υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο για νέα μέτωπα. Η πυροσβεστική βρίσκεται σε ιδιαίτερα αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, καθώς οι δυνάμεις της καλούνται να αντιμετωπίζουν καθημερινά μεγάλο αριθμό πυρκαγιών, αλλά και να παραμένουν στις περιοχές όπου εκδηλώθηκαν τα προηγούμενα μεγάλα μέτωπα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα πιθανές αναζωπηρώσεις. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος Αρχιπύραρχο Βασίλειο Παθρακογιάννη, μόνο χθες Πέμπτη εκδηλώθηκαν 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές, αρκετές σε περιοχές με πολύ ψηλό ή ακραίο κίνδυνο. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι καιρικές συνθήκες σήμερα Παρασκευή, καθώς οι πολύ ισχυροί και κατά διαστήματα θυελλώδεις άνεμοι μπορούν να ευνοήσουν όχι μόνο την εκδήλωση πυρκαγιών, αλλά και την ταχύτητα εξάπλωσής τους. Νέα πίεση δέχονται οι λιμενικές και οι τοπικές αρχές από τις συνεχείς αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη και τη Γάβδο. Στη λίστα του τελευταίου 24ωρου, που συμπεριλαμβάνονται 491 λοδαποί, έρχονται να προσταθούν ακόμη 192 άτομα που έφτασαν σήμερα τα ξημερώματα σε Γάβδο, Ιεράπετρα και Σιτία. Δύο φυτείες κάναβης εντοπίστηκαν χθες σε περιοχή του Μυλοποτάμου με 26 δεντρίλια, ύψους έως 3 μέτρα και συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, ένας 50χρονος και ένας 27χρονος, οι οποίοι πραγματοποιούσαν καλλιεργητικές εργασίες στον χώρο της μυοφυτείας. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε δίωξη ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Ξυχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου για παραβάσεις στις νομοθεσίες περί ναρκωτικών και διατάξεων περί αίρεση τεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού. Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η ελληνική αστυνομία, κατασχέθηκε 1 κιλό και 700 περίπου γραμμάρια κοκαίνης, 3.500 αναβολικά δισκία και 730 αναβολικά ενέσιμα σκευάσματα, καθώς και χρηματικό ποσό. Πρόσθετα έσοδα φέρνουν στα κράτη κατά μία ψηφιακή έλεγχη δηλώσεων ΦΠΑ, καθώς περιορίζουν τη φοροδιαφυγή και συγκεκριμένα το κενό, δηλαδή τη διαφορά μεταξύ προσδοκόμενων και πραγματικών εισπράξεων. Οι έλεγχοι γίνονται πλέον με οδηγό την τεχνητή νοημοσύνη, το My Data και τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, με αποτέλεσμα να κλείνουν σταδιακά τα παράθυρα της φοροδιαφυγής. Η πολιτιστική κίνηση Μαργαριτών διοργανώνει Κρητική Χώρες Περίδα, αύριο ανήμερα της Παναγίας, με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του. Επίσης, αύριο Σάββατο 15 Αυγούστου, στον Εξάντη θα πραγματοποιηθεί Λαϊκή Βραδιά με ζωντανή μουσική. Νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δοπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο, ανήμερα της Παναγίας, ο καιρός αναμένεται να σημειώσει και νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 25 βαθμών Κελσίου. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026.

0: όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
2: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
1: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
2: Θαμνοκοπτικά.
1: Αλυσοπρίωνα.
2: Θερμοκήπια κήπου.
1: Ψεκαστικά.
2: Αντλίες.
1: Πλυστικά.
2: Είδη συνεργείου.
1: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
2: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
1: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
1: Τηλέφωνο 2831057070.
2: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
1: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
3: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
4: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
3: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
4: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
3: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
5: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
6: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
5: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
7: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
5: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
6: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
4: Ω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
8: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
4: Ας πού, όπου και να πάει κανείς, είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
8: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
4: Ορίστε.
8: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
9: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
10: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: Dallas FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
2: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
3: Κριτική βραδιά, 5η 20 Αυγούστου, ο Μανώλης Κονταρός στη σκεπαστή Μηλοποτάμου.
4: Αρχίζω και τρελαίνομαι κι αλλάζω χαρακτήρα. Κι αλλάζω χαρακτήρα.
3: Την 5η 20 Αυγούστου στη σκεπαστή Μηλοποτάμου με το Μανώλη Κονταρό. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σκεπαστής υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης. Για κρατήσεις 6971-641-985.
5: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρύνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
6: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
7: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
6: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
7: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
6: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
7: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
6: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
7: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
8: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων ξέχνιασες. Κορίτσια του Μηλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκι στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
10: Έως την Παρασκευή, κατεψυγμένα προϊόντα Α 35% φθηνότερα. Όλες οι χύματι ροσαλάτες, τζατζίκι και ρωσική 20% φθηνότερα. Γραβιέρα Κρήτης Pop το κιλό μόνο 11,90. Ακόμα, μπύρα Fix εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
8: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μυλοποτάμου. Προσφορές: Αφρόλουτρο Βιντάλ διάφορα αρώματα 750 ml, συσκευασία 1-1 δώρο, 3,80. Κοτομπουκέ Σιφαντή, συσκευασία 1 κιλού, 7,80. Παγωτό Κρικρί οικογενειακό 3 λίτρων, 7,95. Γάλα Νουνου Family 1,5 λίτρου, 2,48. Ψωμί του Τόστ Καραμολέγκο 680 γραμμαρίων, 1,25. Λίπτονα Ιστήρο Δάκινο και Λεμόνι 330 ml, συσκευασία 6 τεμαχίων, 3,70. Μπύρα Φίξ Κουτί 330 ml, συσκευασία 8-4 δώρο, 7,48. Θράψαλο Ροδέλα Δασκαλάκι 425 γραμμαρίων, 3,74. Φυστικό Ψυχα ψημένη λατισμένη 500 γραμμαρίων, 1,65. Endless Χαρτί Κουζίνα Τρίφυλλο 2,30. Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 5,64. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μυλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.
12: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 020 500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
8: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Εξάντη διοργανώνει χορεσπερίδα με ζωντανή λαϊκή μουσική με τον Βαλεντίνο το Σάββατο 15 Αυγούστου. Χορεσπερίδα στον Εξάντη το Σάββατο 15 Αυγούστου με τον Βαλεντίνο και την Ελευθερία Αγαπάκη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6975 936 640.

0: έστρεψαν χθες την ιερή εικόνα της Παναγίας Χαρακιανής από το μοναστήρι Ατάλι Μπαλί έως το ιερό προσκύνημά της στην περιοχή Χάρακα. Επικεφαλής της πομπής ήταν ο Μητροπολίτης Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου Πρόδρομος και ο ηγούμενος της Μονής Ατάλι Μπαλί και πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Αρχιμανδρίτης Παρθένιος. Οι προσκυνητές που περπατούν με τα πόδια από τον τόπο κατοικίας τους έως την Παναγία του Χάρακα, κρατώντας λαμπάδες και σε πολλές περιπτώσεις έχοντας μαζί τους και μικρά παιδιά, εκπληρώντας έτσι το τάμα τους προς την Παναγία, αναμένονται να είναι εκατοντάδες και θα κορυφωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Για το λόγο αυτό, παρακαλούνται οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός ασπερινός της κοιμήσεως της Θεοτόκου και ο επιτάφιος τρίνος πρώτου ιερού Κουβουκλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Εθήμης και Αυλοποτάμου Προδρόμου. Στις 11 θα ακολουθήσει η νυχτερινή θεία λειτουργία. Αύριο Σάββατο στις 6.30 το πρωί θα τελεστεί ο όθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Πανοσυλλογιωτάτου Πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Μονής και καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου, Ατάλης Μπαλί, Αρχιμανδρίτου Παρθένιου. Περισσότερες από 500 πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί σε ολόκληρη τη χώρα από την 1η Αυγούστου, ενώ από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου ο αριθμός των συμβάντων πλησιάζει τις 2.700, την ώρα που οι ισχυροί άνεμοι διατηρούν σε υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο για νέα μέτωπα. Η πυροσβεστική βρίσκεται σε ιδιαίτερα αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, καθώς οι δυνάμεις της καλούνται να αντιμετωπίζουν καθημερινά μεγάλο αριθμό πυρκαγιών, αλλά και να παραμένουν στις περιοχές όπου εκδηλώθηκαν τα προηγούμενα μεγάλα μέτωπα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα πιθανές αναζωπηρώσεις. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος Αρχιπύραρχο Βασίλειο Παθρακογιάννη, μόνο χθες Πέμπτη εκδηλώθηκαν 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές, αρκετές σε περιοχές με πολύ ψηλό ή ακραίο κίνδυνο. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι καιρικές συνθήκες σήμερα Παρασκευή, καθώς οι πολύ ισχυροί και κατά διαστήματα θυελλώδεις άνεμοι μπορούν να ευνοήσουν όχι μόνο την εκδήλωση πυρκαγιών, αλλά και την ταχύτητα εξάπλωσής τους. Νέα πίεση δέχονται οι λιμενικές και οι τοπικές αρχές από τις συνεχείς αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη και τη Γάβδο. Στη λίστα του τελευταίου 24ωρου, που συμπεριλαμβάνονται 491 λοδαπία, έρχονται να προσταθούν ακόμη 192 άτομα που έφτασαν σήμερα τα ξημερώματα σε Γάβδο, Ιεράπετρα και Σιτία. Δύο φυτείες κάναβης εντοπίστηκαν χθες σε περιοχή του Μυλοποτάμου με 26 δεντρίλια, ύψους έως 3 μέτρα και συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, ένας 50χρονος και ένας 27χρονος, οι οποίοι πραγματοποιούσαν καλλιεργητικές εργασίες στον χώρο της μυοφυτείας. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε δίωξη ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Ξυχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου για παραβάσεις στις νομοθεσίες περί ναρκωτικών και διατάξεων περί αίρεση τεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού. Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η ελληνική αστυνομία, κατασχέθηκε 1 κιλό και 700 περίπου γραμμάρια κοκαίνης, 3.500 αναβολικά δισκία και 730 αναβολικά ενέσιμα σκευάσματα, καθώς και χρηματικό ποσό. Πρόσθετα έσοδα φέρνουν στα κρατικά ταμεία οι ψηφιακοί έλεγχοι δηλώσεων ΦΠΑ, καθώς περιορίζουν τη φοροδιαφυγή και συγκεκριμένα το κενό, δηλαδή τη διαφορά μεταξύ προσδοκόμενων και πραγματικών εισπράξεων. Οι έλεγχοι γίνονται πλέον με οδηγό την τεχνητή νοημοσύνη, το My Data και τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, με αποτέλεσμα να κλείνουν σταδιακά τα παράθυρα της φοροδιαφυγής. Η πολιτιστική κίνηση Μαργαριτών διοργανώνει Κρητική Χώρες Περίδα, αύριο ανήμερα της Παναγίας, με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του. Επίσης, αύριο Σάββατο 15 Αυγούστου, στον Εξάντη θα πραγματοποιηθεί Λαϊκή Βραδιά με ζωντανή μουσική. Νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δοπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο, ανήμερα της Παναγίας, ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 25 βαθμών Κελσίου. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
1: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
2: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
3: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά,

0: πρωινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
1: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
0: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
1: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
0: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
1: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
0: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνό 6980-8467-21.
2: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
3: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
0: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
0: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
3: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
0: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
4: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού? Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.

0: δεν γυρνάω πίσω ξανά.
1: You're my lover, undercover.
2: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 2834 022 055.
4: Στο ταξίδι της εκπαίδευσης βάζουμε τους μαθητές μπροστά. Πλέουμε συνεργατικά με σεβασμό και εμπιστοσύνη. Έτσι η μάθηση γίνεται βίωμα. Κέντρο ξένων γλωσσών Σκαρτσιλάκη. Αγγλικά και γαλλικά. Διαδραστική σύγχρονη εκπαίδευση. Learn how to learn. Learn how to think. Δημιουργούμε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι μαθητές μαθαίνουν αγαπούν και αγαπούν να μαθαίνουν. Σκαρτσιλάκη. Τμήματα από pre-junior έως και proficiency. Με πιστοποιημένη αξιολόγηση και education Leaders Awards.
5: Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν στις 24 Αυγούστου και φέτος κρύβουν εκπλήξεις. Κάνε την εγγραφή σου, άνοιξε το Mystery Box του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκη και μία έκπληξη σε περιμένει. Και φυσικά, σύστησε έναν φίλο και κερδίστε και οι δύο. Έχεις αδέλφια, κερδίστε όλοι με την οικογενειακή μας έκπτωση. Σας περιμένουμε από την Δευτέρα 24 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκη. Στο Πέραμα Μιλοποτάμου, δίπλα στο Λύκειο. 38 χρόνια εμπιστοσύνης, 38 χρόνια επιτυχιών. Τηλέφωνο 2834 022 330.
4: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκη. Ανοίγουμε νέους ορίζοντες.
6: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970 134 167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970 134 167 και το ταξί σας έφτασε.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Η πολιτιστική κίνηση Μαργαριτών διοργανώνει κριτική χωρεσπερίδα το Σάββατο 15 Αυγούστου με τον Πέτρο Μαργαριτών.

ο Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στις Μαργαρίτες το Σάββατο 15 Αυγούστου. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 697 0622 8.

0: Ναι στην ελπίδα, ναι στην αλλαγή, ναι στην ανεξάρτητη.
1: Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει τα Μπουντάλια 2026
2: με τίτλο
1: «Η Μεγάλη Έξοδος». 19 με 24 Αυγούστου, 9.30 το βράδυ στις Μαργαρίτες.
3: Εδώ όμως θα την ακούσουμε στερεοφωνικά. Ακολουθήστε τις πινακίδες και θα μας δείτε στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών.
4: 30 χρόνια Μπουντάλια!
5: Δεν χαράζουν, δεν λεκιάζουν, δεν σκουριάζουν.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Talos FM. Σας ενημερώνουμε ότι οι πόρτες του θεάτρου θα ανοίγουν στις 8.30.
5: Σκέφτεσαι έκιονα που σκέφτομαι.
2: Μπουντάλια 2026. Η μεγάλη έξοδος.
3: Μεγάλος χορηγός, μεταφορική, DLS Παπαδάκης.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Χιλιάδες ήταν και φέτος οι πιστοί που συνόδεψαν χθες την ιερή εικόνα της Παναγίας Χαρακιανής από το μοναστήριο Τάλι Μπαλί έως το ιερό προσκύνημά της στην περιοχή Χάρακα. Επικεφαλής της πομπής ήταν ο Μητροπολίτης Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου Πρόδρομος και ο Ηγούμενος της Μονής Τάλι Μπαλί και πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Αρχιμανδρίτης Παρθένιος. Οι προσκυνητές που περπατούν με τα πόδια από τον τόπο κατοικίας τους έως την Παναγία του Χάρακα, κρατώντας λαμπάδες και σε πολλές περιπτώσεις έχοντας μαζί τους και μικρά παιδιά, εκπληρώντας έτσι το τάμα τους προς την Παναγία, αναμένονται να είναι εκατοντάδες και θα κορυφωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός της κοιμήσεως της Θεοτόκου και ο επιτάφιος τρίνος πρώτου ιερού Κουβουκλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Εθήμης και Αυλοποτάμου Προδρόμου. Στις 11 θα ακολουθήσει η νυχτερινή θεία λειτουργία. Αύριο Σάββατο στις 6.30 το πρωί θα τελεστεί όθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Πανεσυλλογιωτάτου Πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Μονής και καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Θυμίου Προδρόμου, Τάλης Μπαλί, Αρχιμανδρίτου Παρθένιου. Περισσότερες από 500 πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί σε ολόκληρη τη χώρα από την 1η Αυγούστου, ενώ από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου ο αριθμός των συμβάντων πλησιάζει τις 2.700, την ώρα που ισχυροί άνεμοι διατηρούν σε υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο για νέα μέτωπα. Η πυροσβεστική βρίσκεται σε ιδιαίτερα αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, καθώς οι δυνάμεις της καλούνται να αντιμετωπίζουν καθημερινά μεγάλο αριθμό πυρκαγιών, αλλά και να παραμένουν στις περιοχές όπου εκδηλώθηκαν τα προηγούμενα μεγάλα μέτωπα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα πιθανές αναζωπηρώσεις. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχο Βασίλειο Παθρακογιάννη, μόνο χθες Πέμπτη εκδηλώθηκαν 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές, αρκετές σε περιοχές με πολύ ψηλό ή ακραίο κίνδυνο. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι καιρικές συνθήκες σήμερα Παρασκευή, καθώς οι πολύ ισχυροί και κατά διαστήματα θυελώδεις άνεμοι μπορούν να ευνοήσουν όχι μόνο την εκδήλωση πυρκαγιών, αλλά και την ταχύτητα εξαπλωσής τους. Νέα πίεση δέχονται οι λιμενικές και οι τοπικές αρχές από τις συνεχείς αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη και τη Γάβδο, στη λίστα του τελευταίου 24ωρου, που συμπεριλαμβάνονται 491 λοδαπή, έρχονται να προσταθούν ακόμη 192 άτομα, που έφτασαν σήμερα τα ξημερώματα σε Γάβδο, Ιεράπετρα και Σιτία. Δύο φυτείες κάναβης εντοπίστηκαν χθες σε περιοχή του Μιλοποτάμου με 26 δεντρίλια, ύψους έως 3 μέτρα και συνελήφθησαν δύο ημεδαπή, ένας 50χρονος και ένας 27χρονος, οι οποίοι πραγματοποιούσαν καλλιεργητικές εργασίες στον χώρο της μια φυτείας. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η δίωξη ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυχνίασης εγκλημάτων Ηρακλείου για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και διατάξεων περί αίρεσης τεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού. Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η ελληνική αστυνομία, κατασχέθηκε 1 κιλό και 700 περίπου γραμμάρια κοκαίνης, 3.500 αναβολικά δισκία και 730 αναβολικά ενέσιμα σκευάσματα, καθώς και χρηματικό ποσό. Πρόσθετα έσοδα φέρνουν στα κρατικά ταμεία ψηφιακοί έλεγχοι δηλώσεων ΦΠΑ, καθώς περιορίζουν τη φοροδιαφυγή και συγκεκριμένα το κενό, δηλαδή τη διαφορά μεταξύ προσδοκόμενων και πραγματικών εισπράξεων. Οι έλεγχοι γίνονται πλέον με οδηγό την τεχνητή νοημοσύνη, το My Data και τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, με αποτέλεσμα να κλείνουν σταδιακά τα παράθυρα της φοροδιαφυγής. Η πολιτιστική κίνηση Μαργαριτών διοργανώνει κρητική χορεσπερίδα αύριο, ανήμερα της Παναγίας, με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του. Επίσης, αύριο Σάββατο 15 Αυγούστου, στον Εξάνδη θα πραγματοποιηθεί λαϊκή βραδιά με ζωντανή μουσική. Νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δοπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία ανακοινώνεται μεταξύ 21 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο, ανημέρα της Παναγίας, ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία ανακοινώνεται μεταξύ 21 και 25 βαθμών Κελσίου. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.

0: ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
1: Κρεοπολείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
0: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
1: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
0: Κρεοπολείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
1: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
2: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
3: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
4: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
3: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
4: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
3: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
1: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
5: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
1: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
6: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
1: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
5: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
6: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές. Αφρόλουτρο Βιντάλ διάφορα αρώματα 750 ml, συσκευασία 1-1 δώρο, 3,80. Κοτομπουκέ Σιφαντή, συσκευασία 1 κιλού, 7,80. Παγωτό Κρικρί οικογενειακό 3 λίτρων, 7,95. Γάλα Νουνού Φάμιλι 1,5 λίτρου, 2,48. Ψωμί του Τόστ Καραμολέγκο 680 γραμμαρίων, 1,25. Λίπτονα Ιστήρο Δάκινο και Λεμόνι 330 ml, συσκευασία 6 τεμαχίων, 3,70. Μπύρα Φίξ Κουτί 330 ml συσκευασία 8-4 δώρο 7-48. Θράψαλο ροδέλα δασκαλάκι 425 γραμμαρίων 3-74. Φυστικό ψυχαψημένη λατισμένη 500 γραμμαρίων 1-65. Endless χαρτί κουζίνα τρίφυλλο 2-30. Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 5-64. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.
7: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μηλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 020 500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο, μοντέρνο και κλασικό, πρωινό και βραδινό και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
2: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
3: Κριτική βραδιά, 5η 20 Αυγούστου, ο Μανώλης Κονταρός στη σκεπαστή Μιλοποτάμου.
4: Αρχίζω και τρελαίνομαι κι αλλάζω χαρακτήρα. Κι αλλάζω χαρακτήρα.
3: Την 5η 20 Αυγούστου στη σκεπαστή Μιλοποτάμου με το Μανώλη Κονταρό. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σκεπαστής υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης. Για κρατήσεις 6971-641-985.
5: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
6: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
5: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
6: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
5: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένα Pampers Pants Jumbo μόνο 13,19 και όλα τα κοσμητικά Old Spice Stick 50ml μόνο 2,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα με αγορές 10 ευρώ σε Pisbuin, Johnson's και Listerine, άμεσο κέρδος 2 ευρώ.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω-Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν και αφρόλουτρα ενοξύμα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Διξάν μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,97 και βαφές παλέτ μόνο 3,36.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
9: Μπύρα Φίξ κουτί 330 ml συσκευασία 8 τεμαχίων 5,48. Whisky Vat 13,60. Πατατάκια Ράφλες 1,45. Μαγιονέζα Hellmann's στα 330 ml 3,11. Δημητριακά Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμαρίων 2,43.
10: Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στο Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
9: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Εξάντη διοργανώνει χορεσπερίδα με ζωντανή λαϊκή μουσική με τον Βαλεντίνο το Σάββατο 15 Αυγούστου. Χορεσπερίδα στον Εξάντη το Σάββατο 15 Αυγούστου με τον Βαλεντίνο και την Ελευθερία Αγαπάκη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6975 936 640.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 4. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Χιλιάδες ήταν και φέτος οι πιστοί που συνόδεψαν χθες την ιερή εικόνα της Παναγίας Χαρακιανής από το μοναστήρι Ατάλι Μπαλί έως το ιερό προσκύνημά της στην περιοχή Χάρακα. Επικεφαλής της πομπής ήταν ο Μητροπολίτης Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου Πρόδρομος και ο Ηγούμενος της Μονής Ατάλι Μπαλί και πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Αρχιμανδρίτης Παρθένιος. Οι προσκυνητές που περπατούν με τα πόδια από τον τόπο κατοικίας τους έως την Παναγία του Χάρακα, κρατώντας λαμπάδες και σε πολλές περιπτώσεις έχοντας μαζί τους και μικρά παιδιά, εκπληρώντας έτσι το τάμα τους προς την Παναγία, αναμένονται να είναι εκατοντάδες και θα κορυφωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός της κοιμήσεως της Θεοτόκου και ο επιτάφιος τρίνος πρώτου ιερού Κουβουκλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Εθήμης και Αυλοποτάμου Προδρόμου. Στις 11 θα ακολουθήσει η νυχτερινή θεία λειτουργία. Αύριο Σάββατο στις 6.30 το πρωί θα τελεστεί ο όθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Πανοσυλλογιωτάτου Πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Μονής και καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου, Ατάλης Μπαλί, Αρχιμανδρίτου Παρθένιου. Περισσότερες από 500 πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί σε ολόκληρη τη χώρα από την 1η Αυγούστου, ενώ από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου ο αριθμός των συμβάντων πλησιάζει τις 2.700, την ώρα που οι ισχυροί άνεμοι διατηρούν σε υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο για νέα μέτωπα. Η πυροσβεστική βρίσκεται σε ιδιαίτερα αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, καθώς οι δυνάμεις της καλούνται να αντιμετωπίζουν καθημερινά μεγάλο αριθμό πυρκαγιών, αλλά και να παραμένουν στις περιοχές όπου εκδηλώθηκαν τα προηγούμενα μεγάλα μέτωπα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα πιθανές αναζωπυρώσεις. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος Αρχιπύργο Βασίλειο Παθρακογιάννη, μόνο χθες Πέμπτη εκδηλώθηκαν 40 αγροτοδοσικές πυρκαγιές, αρκετές σε περιοχές με πολύ ψηλό ή ακραίο κίνδυνο. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι καιρικές συνθήκες σήμερα Παρασκευή, καθώς οι πολύ ισχυροί και κατά διαστήματα θυελλώδεις άνεμοι μπορούν να ευνοήσουν όχι μόνο την εκδήλωση πυρκαγιών, αλλά και την ταχύτητα εξαπλωσής τους. Νέα πίεση δέχονται οι λιμενικές και οι τοπικές αρχές από τις συνεχείς αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη και τη Γάβδο. Στη λίστα του τελευταίου 24ωρου, που συμπεριλαμβάνονται 491 λοδαπή, έρχονται να προσταθούν ακόμη 192 άτομα που έφτασαν σήμερα τα ξημερώματα σε Γάβδο, Ιεράπετρα και Σιτία. Δύο φυτείες κάναβης εντοπίστηκαν χθες σε περιοχή του Μυλοποτάμου με 26 δεντρίλια, ύψους έως 3 μέτρα και συνελήφθησαν δύο ημεδαπή, ένας 50χρονος και ένας 27χρονος, οι οποίοι πραγματοποιούσαν καλλιεργητικές εργασίες στον χώρο της μιας φυτείας.

0: άδεια της φοροδιαφυγής. Η πολιτιστική κίνηση Μαργαριτών διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα αύριο, ενήμερα της Παναγίας, με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του. Επίσης, αύριο Σάββατο 15 Αυγούστου, στον Εξάνδη θα πραγματοποιηθεί λαϊκή βραδιά με ζωντανή μουσική. Νεφώσει σημειώνει ο καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με του ανέμου δοπνέουν από βόρειε διευθύνσει έω 5 μποφόρ και η θερμοκρασία ανακοινώνεται μεταξύ 21 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο, ανημέρα τη Παναγία, ο καιρό αναμένεται να σημειώσει νεφώσει, με τη θερμοκρασία ανακοινώνεται μεταξύ 21 και 25 βαθμών Κελσίου. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο σε FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026.
1: Ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
3: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
4: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
3: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
4: Θαμνοκοπτικά,
3: αλυσοπρίωνα,
4: θερμοκήπια κήπου,
3: τσεκαστικά,
4: αντλίες,
3: πλυστικά,
4: είδη συνεργείου,
3: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
4: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
3: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
3: Τηλέφωνο 28 310 5 70 70.
4: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias
3: ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
5: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
6: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
8: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmo Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μηλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-020-500. Αγγλικά, Cosmo Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

Ugh!

0: Άλλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ

0: 2-10-34-97-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνό 6980-8467-21.
4: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
5: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
4: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
5: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
4: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
5: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
5: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
6: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
7: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικού στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθαιουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831 0526.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Η πολιτιστική κίνηση Μαργαριτών διοργανώνει κριτική χωρεσπερίδα το Σάββατο 15 Αυγούστου με τον Πέτρο Μαρού.

Ο Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στις Μαργαρίτες το Σάββατο 15 Αυγούστου. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 697 0622 8.

0: Ναι στην ελπίδα, ναι στην αλλαγή, ναι στην ανεξάρτητη
1: Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει τα Μπουντάλια 2026
2: με τίτλο
1: «Η Μεγάλη Έξοδος». 19 με 24 Αυγούστου, 9.30 το βράδυ στις Μαργαρίτες.
3: Εδώ όμως θα την ακούσουμε στερεοφωνικά. Ακολουθήστε τις πινακίδες και θα μας βρείτε στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών.
4: 30 χρόνια Μπουντάλια!
5: Δεν χαράζουν, δεν λεκιάζουν, δεν σκουριάζουν.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Τάλος FM. Σας ενημερώνουμε ότι οι πόρτες του θεάτρου θα ανοίγουν στις 8.30.
5: Σκέφτεσαι έκιονα που σκέφτομαι.
3: Μπουντάλια 2026. Η μεγάλη έξοδος.
7: Μεγάλος χορηγός, μεταφορική, DLS Παπαδάκης.

0: Όμως τ' αργά απ' το ποτέ χίλιες φορές καλιάνε. Όμως τ' αργά απ' το ποτέ χίλιες φορές καλιάνε. Τα χρόνια που δεν σ' ήξερα θα ρόχαμε να πάνε.
1: Να κάνουμε τσιγάρο.
2: Ζέστη.

0: ήταν ο Μητροπολίτης Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου Πρόδρομος και ο Ηγούμενος της Μονής Ατάλι Μπαλή και πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Αρχιμανδρίτης Παρθένιος. Οι προσκυνητές που περπατούν με τα πόδια από τον τόπο κατοικίας τους έως την Παναγία του Χάρακα, κρατώντας λαμπάδες και σε πολλές περιπτώσεις έχοντας μαζί τους και μικρά παιδιά, εκπληρώντας έτσι το τάμα τους προς την Παναγία, αναμένονται να είναι εκατοντάδες και θα κορυφωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Για το λόγο αυτό, παρακαλούνται οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός ασπερινός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και ο επιτάφιος Τρίνιος πρωτού Ιερού Κουβουκλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ευθύμης και Αυλοποτάμου Προδρόμου. Στις 11 θα ακολουθήσει η νυχτερινή θεία λειτουργία. Αύριο Σάββατο στις 6.30 το πρωί θα τελεστεί όθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Πανεσολογιωτάτου Πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Μονής και καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Ατάλης Βαλή, Αρχιμανδρίτου Παρθένιου. Περισσότερες από 500 πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί σε ολόκληρη τη χώρα από την 1η Αυγούστου, ενώ από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου ο αριθμός των συμβάντων πλησιάζει τις 2.700, την ώρα που οι ισχυροί άνεμοι διατηρούν σε υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο για νέα μέτωπα. Η πυροσβεστική βρίσκεται σε ιδιαίτερα αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, καθώς οι δυνάμεις της καλούνται να αντιμετωπίζουν καθημερινά μεγάλο αριθμό πυρκαγιών, αλλά και να παραμένουν στις περιοχές όπου εκδηλώθηκαν τα προηγούμενα μεγάλα μέτωπα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα πιθανές αναζωπηρώσεις. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος Αρχιπύραρχο Βασίλειο Παθρακογιάννη, μόνο χθες Πέμπτη εκδηλώθηκαν 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές, αρκετές σε περιοχές με πολύ ψηλό ή ακραίο κίνδυνο. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι καιρικές συνθήκες σήμερα Παρασκευή, καθώς οι πολύ ισχυροί και κατά διαστήματα θυελλώδεις άνεμοι μπορούν να ευνοήσουν όχι μόνο την εκδήλωση πυρκαγιών, αλλά και την ταχύτητα εξαπλωσής τους. Νέα πίεση δέχονται οι λιμενικές και οι τοπικές αρχές από τις συνεχείς αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη και τη Γάβδο, στη λίστα του τελευταίου 24ωρου, που συμπεριλαμβάνονται 491 λοδαπή, έρχονται να προσταθούν ακόμη 192 άτομα που έφτασαν σήμερα τα ξημερώματα σε Γάβδο, Ιεράπετρα και Σιτία. Δύο φυτείες κάναβης εντοπίστηκαν χθες σε περιοχή του Μιλοποτάμου με 26 δεντρίλια, ύψους έως 3 μέτρα και συνελήφθησαν δύο ημεδαπή, ένας 50χρονος και ένας 27χρονος, οι οποίοι πραγματοποιούσαν καλλιεργητικές εργασίες στον χώρο της μια φυτείας. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η δίωξη ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξυχνίασης εγκλημάτων Ηρακλείου για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και διατάξεων περί αίρεσης τεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού. Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η ελληνική αστυνομία, κατασχέθηκε 1 κιλό και 700 περίπου γραμμάρια κοκαίνης, 3.500 αναβολικά δισκία και 730 αναβολικά ενέσιμα σκευάσματα, καθώς και χρηματικό ποσό. Πρόσθετα έσοδα φέρνουν στα κρατικά ταμεία οι ψηφιακοί έλεγχοι δηλώσεων ΦΠΑ, καθώς περιορίζουν τη φοροδιαφυγή και συγκεκριμένα το κενό, δηλαδή τη διαφορά μεταξύ προσδοκόμενων και πραγματικών εισπράξεων. Οι έλεγχοι γίνονται πλέον με οδηγό την τεχνητή νοημοσύνη, το My Data και τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, με αποτέλεσμα να κλείνουν σταδιακά τα παράθυρα της φοροδιαφυγής. Η πολιτιστική κίνηση Μαργαριτών διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα αύριο, ανήμερα της Παναγίας, με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του. Επίσης, αύριο Σάββατο 15 Αυγούστου, στον Εξάντη θα πραγματοποιηθεί λαϊκή βραδιά με ζωντανή μουσική. Νεφώσει σημειώνει ο καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δοπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία ανακοινώνεται μεταξύ 21 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο, ανημέρα της Παναγίας, ο καιρό αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία ανακοινώνεται μεταξύ 21 και 25 βαθμών Κελσίου. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026. Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας. Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
1: Στο ταξίδι της εκπαίδευσης βάζουμε τους μαθητές μπροστά. Πλέουμε συνεργατικά με σεβασμό και εμπιστοσύνη. Έτσι η μάθηση γίνεται βίωμα. Κέντρο ξένων γλωσσών Σκαρτσιλάκι, αγγλικά και γαλλικά. Διαδραστική σύγχρονη εκπαίδευση. Learn how to learn, learn how to think. Δημιουργούμε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι μαθητές μαθαίνουν να αγαπούν και αγαπούν να μαθαίνουν. Σκαρτσιλάκι. Τμήματα από pre-junior έως και proficiency. Με πιστοποιημένη αξιολόγηση και education Leaders Awards.
2: Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν.

0: Μαρτίνου στις 24 Αυγούστου και φέτος κρύβουν εκπλήξεις. Κάνε την εγγραφή σου, άνοιξε το Mystery Box του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Σκατσιλάκη και μία έκπληξη σε περιμένει. Και φυσικά, σύστησε έναν φίλο και κερδίστε και οι δύο. Έχεις αδέλφια, κερδίστε όλοι με την οικογενειακή μας έκπτωση. Σας περιμένουμε από την Δευτέρα 24 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκη. Στο πέραμα Μιλοποτάμου, δίπλα στο Λύκειο. 38 χρόνια εμπιστοσύνης, 38 χρόνια επιτυχιών. Τηλέφωνο 28340-22330.
1: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκη. Ανοίγουμε νέους ορίζοντες.
2: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
3: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
2: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
3: Φωτιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
2: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
3: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στο πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
4: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
5: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
4: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
5: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
4: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
3: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
6: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
3: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
0: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
3: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
6: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
0: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μιλοποτάμου. Προσφορές. Αφρόλουτρο Βιντάλ διάφορα αρώματα 750 ml, συσκευασία 1-1 δώρο, 3,80. Κοτομπουκέ Σιφαντή, συσκευασία 1 κιλού, 7,80. Παγωτό Κρικρί οικογενειακό 3 λίτρων, 7,95. Γάλα Νουνού Family 1,5 λίτρου, 2,48. Ψωμί του Τόστ Καραμολέγκο 680 γραμμαρίων, 1,25. Λίπτονα Ιστήρο Δάκινο και Λεμόνι 330 ml, συσκευασία 6 τεμαχίων, 3,70. Μπύρα Φίξ Κουτί 330 ml συσκευασία 8-4 δώρο 7-48. Θράψαλο Ροδέλα Δασκαλάκι 425 γραμμαρίων 3-74. Φυστικό ψυχαψημένη αλατισμένη 500 γραμμαρίων 1-65. Endless χαρτί κουζίνα τρίφυλλο 2-30. Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 5-64. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μιλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές.

0: Τάλος FM, η Κρήτη στο ραδιόφωνο.
1: Καλά στεγα. Μια μισή ώρα κριτικά και σήμερα από τον Τάλο, καλά ήταν. Αύριο πάει στις 4 το απόγευμα, επαεφάμαστε. Α, και για εκείνους σας που ξυπνούν καλά πρωί, να βάλουν τον Τάλο στις 5, από παίζει κοντιλιές ίσα με τσεξίμιση. Να ακούσουνε.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
3: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
4: Κριτική βραδιά, 5η 20 Αυγούστου, ο Μανώλης Κονταρός στη σκεπαστή Μιλοποτάμου.
5: Αρχίζω και τρελαίνομαι κι αλλάζω χαρακτήρα, κι αλλάζω χαρακτήρα.
4: Την 5η 20 Αυγούστου στη σκεπαστή Μιλοποτάμου με το Μανώλη Κονταρό. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σκεπαστής. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης. Για κρατήσεις 6971-641-985.
6: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους. Αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
7: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού, κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
6: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
7: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
6: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
8: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
9: Κορίτσια του Μιλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση, θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς, τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκι στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
10: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως την Παρασκευή κατεψυγμένα προϊόντα Α 35% φθηνότερα. Όλες οι χύματι ροσαλάτες, τζατζίκι και ρωσική 20% φθηνότερα. Γραβιέρα Κρήτης Pop το κιλό μόνο 11,90. Ακόμα μπύρα Fix εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95.
10: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
13: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 020 500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
14: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Εξάντη διοργανώνει χορεσπερίδα με ζωντανή λαϊκή μουσική με τον Βαλεντίνο το Σάββατο 15 Αυγούστου. Χορεσπερίδα στον Εξάντη το Σάββατο 15 Αυγούστου με τον Βαλεντίνο και την Ελευθερία Αγαπάκη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6975 936 640.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 6. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Χιλιάδες ήταν και φέτος οι πιστοί που συνόδεψαν χθες την ιερή εικόνα της Παναγίας Χαρακιανής από το μοναστήριο Τάλι Μπαλί έως το ιερό προσκύνημά της στην περιοχή Χάρακα. Επικεφαλής της πομπής ήταν ο Μητροπολίτης Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου Πρόδρομος και ο Ηγούμενος της Μονής Τάλι Μπαλί και πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Αρχιμανδρίτης Παρθένιος. Οι προσκυνητές που περπατούν με τα πόδια από τον τόπο κατοικίας τους έως την Παναγία του Χάρακα, κρατώντας λαμπάδες και σε πολλές περιπτώσεις έχοντας μαζί τους και μικρά παιδιά, εκπληρώντας έτσι το τάμα τους προς την Παναγία, αναμένονται να είναι εκατοντάδες και θα κορυφωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός της κοιμήσεως της Θεοτόκου και ο επιτάφιος τρίνος πρωτού ιερού Κουβουκλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ευθύμης και Αυλοποτάμου Προδρόμου. Στις 11 θα ακολουθήσει η νυχτερινή θεία λειτουργία. Αύριο Σάββατο στις 6.30 το πρωί θα τελεστεί όθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Πανσυλλογιωτάτου Πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Μονής και καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου, Τάλης Μπαλί, Αρχιμανδρίτου Παρθένιου. Περισσότερες από 500 πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί σε ολόκληρη τη χώρα από την 1η Αυγούστου, ενώ από την

0: μπορούν να ευνοήσουν όχι μόνο την εκδήλωση πυρκαγιών, αλλά και την ταχύτητα εξαπλωσής τους. Νέα πίεση δέχονται οι λιμενικές και οι τοπικές αρχές από τις συνεχείς αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη και τη Γάβδο, στη λίστα του τελευταίου 24ωρου, που συμπεριλαμβάνονται 491 λοδαποί, έρχονται να προσθεθούν ακόμη 192 άτομα που έφτασαν σήμερα τα ξημερώματα σε Γάβδο, Ιεράπετρα και Σιτία. Δύο φυτείες κάναβης εντοπίστηκαν χθες σε περιοχή του Μυλοποτάμου με 26 δεντρίλια, ύψους έως 3 μέτρα, και συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, ένας 50χρονος και ένας 27χρονος, οι οποίοι πραγματοποιούσαν καλλιεργητικές εργασίες στον χώρο της μια φυτείας. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η δίωξη ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξυχνίασης εγκλημάτων Ηρακλείου για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και διατάξεων περί αίρεση τεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού. Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η ελληνική αστυνομία, κατασχέθηκε 1 κιλό και 700 περίπου γραμμάρια κοκαίνης, 3.500 αναβολικά δισκία και 730 αναβολικά ενέσιμα σκευάσματα, καθώς και χρηματικό ποσό. Πρόσθετα έσοδα φέρνουν στα κρατικά ταμεία οι ψηφιακοί έλεγχοι δηλώσεων ΦΠΑ, καθώς περιορίζουν τη φοροδιαφυγή και συγκεκριμένα το κενό, δηλαδή τη διαφορά μεταξύ προσδοκόμενων και πραγματικών εισπράξεων. Οι έλεγχοι γίνονται πλέον με οδηγό την τεχνητή νοημοσύνη, το My Data και τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, με αποτέλεσμα να κλείνουν σταδιακά τα παράθυρα της φοροδιαφυγής. Η πολιτιστική κίνηση Μαργαριτών διοργανώνει Κρητική Χώρες Περίδα αύριο, ανήμερα της Παναγίας, με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του. Επίσης, αύριο Σάββατο 15 Αυγούστου, στον Εξάντη θα πραγματοποιηθεί λαϊκή βραδιά με ζωντανή μουσική. Νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δοπνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία ανακοινώνεται μεταξύ 21 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο, ανημέρα της Παναγίας, ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία ανακοινώνεται μεταξύ 21 και 25 βαθμών Κελσίου. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026.
1: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom. Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλές.

0: 2-10-4-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
5: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
4: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
5: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
4: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
5: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
5: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
7: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα Pop Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.
6: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικό. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά, λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
10: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικού στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθαιουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
11: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
12: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
0: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσεις μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Η πολιτιστική κίνηση Μαργαριτών διοργανώνει κριτική χωρεσπερίδα το Σάββατο 15 Αυγούστου με τον Πέτρο Μαρούλη.

Ο Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στις Μαργαρίτες το Σάββατο 15 Αυγούστου. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 697 0622 8.

0: Ναι στην ελπίδα, ναι στην αλλαγή, ναι στην ανεξάρτητη.
1: Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει τα Μπουντάλια 2026
2: με τίτλο
1: «Η Μεγάλη Έξοδος». 19 με 24 Αυγούστου, 9:30 το βράδυ στις Μαργαρίτες.
3: Εδώ όμως θα την ακούσουμε στερεοφωνικά. Ακολουθήστε τις πινακίδες και θα μας βρείτε στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών.
4: 30 χρόνια Μπουντάλια!
5: Δεν χαράζουν, δεν λεκιάζουν, δεν σκουριάζουν.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Talos FM.
7: Σας ενημερώνουμε ότι οι πόρτες του θεάτρου θα ανοίγουν στις 8:30.
5: Σκέφτεσαι εκείνα που σκέφτομαι.
2: Μπουντάλια 2026. Η μεγάλη έξοδος.
3: Μεγάλος χορηγός, μεταφορική, DLS Παπαδάκης.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Χιλιάδες ήταν και φέτος οι πιστοί που συνόδεψαν χθες την ιερή εικόνα της Παναγίας Χαρακιανής από το μοναστήριο Τάλι Μπαλί έως το ιερό προσκύνημά της στην περιοχή Χάρακα. Επικεφαλής της πομπής ήταν ο Μητροπολίτης Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου Πρόδρομος και ο Ηγούμενος της Μονής Τάλι Μπαλί και πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Αρχιμανδρίτης Παρθένιος. Οι προσκυνητές που περπατούν με τα πόδια από τον τόπο κατοικίας τους έως την Παναγία του Χάρακα, κρατώντας λαμπάδες και σε πολλές περιπτώσεις έχοντας μαζί τους και μικρά παιδιά, εκπληρώντας έτσι το τάμα τους προς την Παναγία, αναμένονται να είναι εκατοντάδες και θα κορυφωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός της κοιμήσεως της Θεοτόκου και ο επιτάφιος τρίνος πρωτού ιερού Κουβουκλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ευθύμης και Αυλοποτάμου Προδρόμου. Στις 11 θα ακολουθήσει η νυχτερινή θεία λειτουργία. Αύριο Σάββατο στις 6.30 το πρωί θα τελεστεί όθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Πανεσυλλογιωτάτου Πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Μονής και καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου, Τάλης Μπαλί, Αρχιμανδρίτου Παρθένιου. Περισσότερες από 500 πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί σε ολόκληρη τη χώρα από την 1η Αυγούστου, ενώ από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου ο αριθμός των συμβάντων πλησιάζει τις 2.700, την ώρα που οι ισχυροί άνεμοι διατηρούν σε υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο για νέα μέτωπα. Η πυροσβεστική βρίσκεται σε ιδιαίτερα αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, καθώς οι δυνάμεις της καλούνται να αντιμετωπίζουν καθημερινά μεγάλο αριθμό πυρκαγιών, αλλά και να παραμένουν στις περιοχές όπου εκδηλώθηκαν τα προηγούμενα μεγάλα μέτωπα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα πιθανές αναζωπηρώσεις. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχο Βασίλειο Πατρακογιάννη, μόνο χθες Πέμπτη εκδηλώθηκαν 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές, αρκετές σε περιοχές με πολύ ψηλό ή ακραίο κίνδυνο. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι καιρικές συνθήκες σήμερα Παρασκευή, καθώς οι πολύ ισχυροί και κατά διαστήματα θυελώδεις άνεμοι μπορούν να ευνοήσουν όχι μόνο την εκδήλωση πυρκαγιών, αλλά και την ταχύτητα εξαπλωσής τους. Νέα πίεση δέχονται οι λιμενικές και οι τοπικές αρχές από τις συνεχείς αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη και τη Γάβδο στη λίστα του τελευταίου 24ωρου, που συμπεριλαμβάνονται 491 λωδαπιέρχονται να προσθεθούν ακόμη 192 άτομα που έφτασαν σήμερα τα ξημερώματα σε Γάβδο, Ιεράπετρα και Σιτία. Δύο φυτείες κάναβης εντοπίστηκαν χθες σε περιοχή του Μυλοποτάμου με 26 δεντρίλια, ύψους έως 3 μέτρα και συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, ένας 50χρονος και ένας 27χρονος, οι οποίοι πραγματοποιούσαν καλλιεργητικές εργασίες στον χώρο της μια φυτείας. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε δίωξη ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξυχνίασης εγκλημάτων Ηρακλείου για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και διατάξεων περί αίρεσης τεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού. Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η ελληνική αστυνομία, κατασχέθηκε 1 κιλό και 700 περίπου γραμμάρια κοκαίνης, 3.500 αναβολικά δισκία και 730 αναβολικά ενέσιμα σκευάσματα, καθώς και χρηματικό ποσό. Πρόσθετα έσοδα φέρνουν στα κρατικά ταμεία ψηφιακοί έλεγχοι δηλώσεων ΦΠΑ, καθώς περιορίζουν τη φοροδιαφυγή και συγκεκριμένα το κενό, δηλαδή τη διαφορά μεταξύ προσδοκόμενων και πραγματικών εισπράξεων. Οι έλεγχοι γίνονται πλέον με οδηγό

0: ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων, υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
1: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
2: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
3: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
2: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
3: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
2: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
4: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
5: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
4: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
0: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
4: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
5: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
0: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές. Αφρόλουτρο Βιντάλ διάφορα αρώματα 750 ml, συσκευασία 1-1 δώρο, 3,80. Κοτομπουκέ Σιφαντή, συσκευασία 1 κιλού, 7,80. Παγωτό Κρικρί οικογενειακό 3 λίτρων, 7,95. Γάλα Νουνού Φάμιλι 1,5 λίτρου, 2,48. Ψωμί του Τόστ Καραμολέγκος 680 γραμμαρίων, 1,25. Λίπτονα Ιστή Ροδάκινο και Λεμόνι 330 ml, συσκευασία 6 τεμαχίων, 3,70. Μπύρα Φίξ Κουτί 330 ml, συσκευασία 8-4 δώρο, 7,48. Θράψαλο Ροδέλα Δασκαλάκι 425 γραμμαρίων, 3,74. Φυστικό ψυχα ψημένη λατισμένη 500 γραμμαρίων, 1,65. Endless χαρτί κουζίνα τρίφυλλο, 2,30. Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 5,64. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.

ταΐζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
2: Κριτική βραδιά, 5η 20 Αυγούστου, ο Μανώλης Κονταρός στη Σκεπαστή Μιλοποτάμου.
3: Αρχίζω και τρελαίνομαι κι αλλάζω χαρακτήρα. Κι αλλάζω χαρακτήρα.
2: Την 5η 20 Αυγούστου στη Σκεπαστή Μιλοποτάμου με το Μανώλη Κονταρό. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σκεπαστής υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης. Για κρατήσεις 6971-641-985.
4: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρύνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο. Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μιλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένα Pampers Pants Jumbo μόνο 13,19 και όλα τα κοσμητικά Old Spice Stick 50ml μόνο 2,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα με αγορές 10 ευρώ σε Pisbuin, Johnson's και Listerine, άμεσο κέρδος 2 ευρώ.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Στο ταξίδι της εκπαίδευσης βάζουμε τους μαθητές μπροστά. Πλέουμε συνεργατικά με σεβασμό και εμπιστοσύνη. Έτσι η μάθηση γίνεται βίωμα. Κέντρο ξένων γλωσσών Σκαρτσιλάκι, αγγλικά και γαλλικά. Διαδραστική σύγχρονη εκπαίδευση. Learn how to learn, learn how to think. Δημιουργούμε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι μαθητές μαθαίνουν αγαπούν και αγαπούν να μαθαίνουν. Σκαρτσιλάκι. Τμήματα από pre-junior έως και proficiency. Με πιστοποιημένη αξιολόγηση και education.
4: Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν στις 24 Αυγούστου και φέτος κρύβουν εκπλήξεις. Κάνε την εγγραφή σου, άνοιξε το Mystery Box του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι και μία έκπληξη σε περιμένει. Και φυσικά, σύστησε έναν φίλο και κερδίστε και οι δύο. Έχεις αδέλφια, κερδίστε όλοι με την οικογενειακή μας έκπτωση. Σας περιμένουμε από την Δευτέρα 24 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Στο πέραμα Μιλοποτάμου, δίπλα στο Λύκειο. 38 χρόνια εμπιστοσύνης, 38 χρόνια επιτυχιών. Τηλέφωνο 28340-22330.
7: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Ανοίγουμε νέους ορίζοντες.
4: Κορίτσια του Μιλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας. Θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας. Σταυρουλάκι στο πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης. Τηλέφωνο 28340-22585.
8: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
9: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
8: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
9: Φυτιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια. επιφάνεια.
8: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
9: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
8: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
10: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο Κρητικό.
11: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν και αφρόλουτρα ενοξύμα σε απίστευτες τιμές. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Διξάν μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,97. Και βαφές παλέτ μόνο 3,36.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
13: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
12: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
13: Θαμνοκοπτικά.
12: Αλυσοπρίωνα.
13: Θερμοκήπια κήπου.
12: Τσεκαστικά.
13: Αντλίες.
12: Πλυστικά.
13: Είδη συνεργείου.
12: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
13: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
12: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
13: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
12: Τηλέφωνο 2310-57070.
13: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
12: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
14: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλλιθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
15: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Εξάντη διοργανώνει χορεσπερίδα με ζωντανή λαϊκή μουσική με τον Βαλεντίνο το Σάββατο 15 Αυγούστου. Χορεσπερίδα στον Εξάντη το Σάββατο 15 Αυγούστου με το Βαλεντίνο και την Ελευθερία Αγαπάκη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6975 936 640.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Χιλιάδες ήταν και φέτος οι πιστοί που συνόδεψαν χθες την ιερή εικόνα της Παναγίας Χαρακιανής από το μοναστήριο Τάλι Μπαλί έως το ιερό προσκύνημά της στην περιοχή Χάρακα. Επικεφαλής της πομπής ήταν ο Μητροπολίτης Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου Πρόδρομος και ο Ηγούμενος της Μονής Τάλι Μπαλί και πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Αρχιμανδρίτης Παρθένιος. Οι προσκυνητές που περπατούν με τα πόδια από τον τόπο κατοικίας τους έως την Παναγία του Χάρακα, κρατώντας λαμπάδες και σε πολλές περιπτώσεις έχοντας μαζί τους και μικρά παιδιά, εκπληρώντας έτσι το τάμα τους προς την Παναγία, αναμένονται να είναι εκατοντάδες και θα κορυφωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός της κοιμήσεως της Θεοτόκου και ο επιτάφιος τρίνος πρωτού Ιερού Κουβουκλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ευθύμης και Αυλοποτάμου Προδρόμου. Στις 11 θα ακολουθήσει η νυχτερινή θεία λειτουργία. Αύριο Σάββατο στις 6.30 το πρωί θα τελεστεί όθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Πανσυλλογιωτάτου Πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Μονής και καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου, Τάλης Μπαλί, Αρχιμανδρίτου Παρθένιου. Περισσότερες από 500 πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί σε ολόκληρη τη χώρα από την 1η Αυγούστου, ενώ από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου ο αριθμός των συμβάντων πλησιάζει τις 2.700, την ώρα που οι ισχυροί άνεμοι διατηρούν σε υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο για νέα μέτωπα. Η πυροσβεστική βρίσκεται σε ιδιαίτερα αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, καθώς οι δυνάμεις της καλούνται να αντιμετωπίζουν καθημερινά μεγάλο αριθμό πυρκαγιών, αλλά και να παραμένουν στις περιοχές όπου εκδηλώθηκαν τα προηγούμενα μεγάλα μέτωπα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα πιθανές αναζωπηρώσεις. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχο Βασίλειο Παθρακογιάννη, μόνο χθες Πέμπτη εκδηλώθηκαν 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές, αρκετές σε περιοχές με πολύ ψηλό ή ακραίο κίνδυνο. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι καιρικές συνθήκες σήμερα Παρασκευή, καθώς οι πολύ ισχυροί και κατά διαστήματα θυελλώδεις άνεμοι μπορούν να ευνοήσουν όχι μόνο την εκδήλωση πυρκαγιών, αλλά και την ταχύτητα εξαπλωσής τους. Νέα πίεση δέχονται οι λιμενικές και οι τοπικές αρχές από τις συνεχείς αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη και τη Γάβδο στη λίστα του τελευταίου 24ωρου, που συμπεριλαμβάνονται 491 λοδαποί, έρχονται να προσθεθούν ακόμη 192 άτομα που έφτασαν σήμερα τα ξημερώματα σε Γάβδο, Ιεράπετρα και Σιτία. Δύο φυτείες κάναβης εντοπίστηκαν χθες σε περιοχή του Μυλοποτάμου με 26 δεντρίλια, ύψους έως 3 μέτρα και συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, ένας 50χρονος και ένας 27χρονος, οι οποίοι πραγματοποιούσαν καλλιεργητικές εργασίες στον χώρο της μια φυτείας. Σε τρεις συλλήψεις προχώρηση δίωξη ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξυχνίασης εγκλημάτων Ηρακλείου για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και διατάξεων περί αίρεσης τεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού. Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η ελληνική αστυνομία, κατασχέθηκε 1 κιλό και 700 περίπου γραμμάρια κοκαίνης, 3.500 αναβολικά δισκία και 730 αναβολικά ενέσιμα σκευάσματα, καθώς και χρηματικό ποσό. Πρόσθετα έσοδα φέρνουν στα κρατικά ταμεία ψηφιακοί έλεγχοι δηλώσεων ΦΠΑ, καθώς περιορίζουν τη φοροδιαφυγή και συγκεκριμένα το κενό, δηλαδή τη διαφορά μεταξύ προσδοκόμενων και πραγματικών εισπράξεων. Οι έλεγχοι γίνονται πλέον με οδηγό την τεχνητή νοημοσύνη,

0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο σε FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 2834 022 055.
2: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831 0 526.

0: Dallas FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
2: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
1: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
2: Κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
1: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
2: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
1: Κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
2: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
3: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
2: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
3: Μορομάντιλα Baby Care με 99% νερό, συσκευασία τριών τεμαχίων 2,19. Αποσμητικό νοξίμα ρολών 2,49. Αφρόλουτρο Λουξ 2,78. Υγρό πιάτο Νάβα Περλέ 900 ml 1,99. Σκόνη πλυντηρίου Αριέλ 42 μεζούρων 10,65.
2: Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στον Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
4: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
5: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
4: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
5: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
4: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
2: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
4: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
2: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
3: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
2: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
4: Τηλέφωνα 28340 22431 και 6986 380 160.
3: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μιλοποτάμου. Προσφορές: αφρόλουτρο Βιντάλ διάφορα αρώματα 750 ml, συσκευασία 1-1 δώρο 3,80. Κοτομπουκέ Σιφαντή, συσκευασία 1 κιλού 7,80. Παγωτό Κρικρί οικογενειακό 3 λίτρων 7,95. Γάλα Νουνού Family 1,5 λίτρου 2,48. Ψωμί του Τόστ Καραμολέγκος 680 γραμμαρίων 1,25. Λίπτονα Ιστήρο Δάκινο και Λεμόνι 330 ml, συσκευασία 6 τεμαχίων 3,70. Μπύρα Φίξ κουτί 330 ml, συσκευασία 8-4 δώρο 7,48. Θράψαλο Ροδέλα Δασκαλάκι 425 γραμμαρίων 3,74. Φυστικό ψυχα ψημένη λατισμένη 500 γραμμαρίων 1,65. Endless χαρτί κουζίνα τρίφυλλο 2,30. Nescafe Classic 200 γραμμαρίων 5,64. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μιλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Dallas FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Η πολιτιστική κίνηση Μαργαριτών διοργανώνει κριτική χωρεσπερίδα το Σάββατο 15 Αυγούστου με τον Πέτρο

Ο Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στις Μαργαρίτες το Σάββατο 15 Αυγούστου. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 697 0622 8.

0: Ναι στην ελπίδα, ναι στην αλλαγή, ναι στην ανεξάρτητη
1: Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει τα Μπουντάλια 2026
2: με τίτλο
1: «Η Μεγάλη Έξοδος». 19 με 24 Αυγούστου, 9.30 το βράδυ στις Μαργαρίτες.
3: Εδώ όμως θα την ακούσουμε στερεοφωνικά. Ακολουθήστε τις πινακίδες και θα μας βρείτε στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών.
4: 30 χρόνια Μπουντάλια!
5: Δεν χαράζουν, δεν λεκιάζουν, δεν σκουριάζουν.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Talos FM. Σας ενημερώνουμε ότι οι πόρτες του θεάτρου θα ανοίγουν στις 8.30.
5: Σκέφτεσαι εκείνα που σκέφτομαι.
3: Μπουντάλια 2026. Η μεγάλη έξοδος.
7: Μεγάλος χορηγός, μεταφορική, DLS Παπαδάκη.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Χιλιάδες ήταν και φέτος οι πιστοί που συνόδεψαν χθες την ιερή εικόνα της Παναγίας Χαρακιανής από το μοναστήριο Τάλι Μπαλί έως το ιερό προσκύνημά της στην περιοχή Χάρακα. Επικεφαλής της πομπής ήταν ο Μητροπολίτης Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου Πρόδρομος και ο Ηγούμενος της Μονής Τάλι Μπαλί και πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Αρχιμανδρίτης Παρθένιος. Οι προσκυνητές που περπατούν με τα πόδια από τον τόπο κατοικίας τους έως την Παναγία του Χάρακα, κρατώντας λαμπάδες και σε πολλές περιπτώσεις έχοντας μαζί τους και μικρά παιδιά, εκπληρώνοντας έτσι το τάμα τους προς την Παναγία, αναμένονται να είναι εκατοντάδες και θα κορυφωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός ασπερινός της κοιμήσεως της Θεοτόκου και ο επιτάφιος τρίνος πρώτου ιερού Κουβουκλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Εθήμης και Αυλοποτάμου Προδρόμου. Στις 11 θα ακολουθήσει η νυχτερινή θεία λειτουργία. Αύριο Σάββατο στις 6.30 το πρωί θα τελεστεί ο όθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Πανοσυλλογιωτάτου Πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Μονής και καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου, Τάλης Βαλή, Αρχιμανδρίτου Παρθένιου. Περισσότερες από 500 πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί σε ολόκληρη τη χώρα από την 1η Αυγούστου, ενώ από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου ο αριθμός των συμβάντων πλησιάζει τις 2.700, την ώρα που οι ισχυροί άνεμοι διατηρούν σε υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο για νέα μέτωπα. Η πυροσβεστική βρίσκεται σε ιδιαίτερα αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, καθώς οι δυνάμεις της καλούνται να αντιμετωπίζουν καθημερινά μεγάλο αριθμό πυρκαγιών, αλλά και να παραμένουν στις περιοχές όπου εκδηλώθηκαν τα προηγούμενα μεγάλα μέτωπα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα πιθανές αναζωπηρώσεις. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος Αρχιπύραρχο Βασίλειο Παθρακογιάννη, μόνο χθες Πέμπτη εκδηλώθηκαν 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές, αρκετές σε περιοχές με πολύ ψηλό ή ακραίο κίνδυνο. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι καιρικές συνθήκες σήμερα Παρασκευή, καθώς οι πολύ ισχυροί και κατά διαστήματα θυελλώδεις άνεμοι μπορούν να ευνοήσουν όχι μόνο την εκδήλωση πυρκαγιών, αλλά και την ταχύτητα εξάπλωσής τους. Νέα πίεση δέχονται οι λιμενικές και οι τοπικές αρχές από τις συνεχείς αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη και τη Γάβδο. Στη λίστα του τελευταίου 24ωρου, που συμπεριλαμβάνονται 491 λοδαποί, έρχονται να προσταθούν ακόμη 192 άτομα που έφτασαν σήμερα τα ξημερώματα σε Γάβδο, Ιεράπετρα και Σιτία. Δύο φυτείες κάναβης εντοπίστηκαν χθες σε περιοχή του Μυλοποτάμου με 26 δεντρίλια, ύψους έως 3 μέτρα και συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, ένας 50χρονος και ένας 27χρονος, οι οποίοι πραγματοποιούσαν καλλιεργητικές εργασίες στον χώρο της μυοφυτείας. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε δίωξη ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξυχνίασης εγκλημάτων Ηρακλείου για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και διατάξεων περί αίρεση τεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού. Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η ελληνική αστυνομία, κατασχέθηκε 1 κιλό και 700 περίπου γραμμάρια κοκαίνης, 3.500 αναβολικά δισκία και 730 αναβολικά ενέσιμα σκευάσματα, καθώς και χρηματικό ποσό. Πρόσθετα έσοδα φέρνουν στα κράτη κατά μία ψηφιακή έλεγχη δηλώσεων ΦΠΑ, καθώς περιορίζουν τη φοροδιαφυγή και συγκεκριμένα το κενό, δηλαδή τη διαφορά μεταξύ προσδοκόμενων και πραγματικών εισπράξεων. Οι έλεγχοι γίνονται πλέον με οδηγό την τεχνητή νοημοσύνη, το My Data και τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, με αποτέλεσμα να κλείνουν σταδιακά τα παράθυρα της φοροδιαφυγής. Η πολιτιστική κίνηση Μαργαριτών διοργανώνει Κρητική Χώρες Περίδα, αύριο ανήμερα της Παναγίας, με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του. Επίσης, αύριο Σάββατο 15 Αυγούστου, στον Εξάντη θα πραγματοποιηθεί Λαϊκή Βραδιά με ζωντανή μουσική. Νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δοπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 24 βαθμών Κελσίου.

0: 2310-204-74.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
3: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
4: Ω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
5: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
4: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
5: Κατάλαβα, θες κούρεμα.
4: Ορίστε,
5: Άρης φίλε μου. Άρης, κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
6: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
7: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
8: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
9: Και ο αγαπημένος μας τραγουδιστής Νίνο
10: είναι πάρα πολύ σοβαρή.
9: Βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

0: ηχογραφήσετε ένα νέο μήνυμα στον τηλεφωνητή σας.
1: Το τηλέφωνο του παρέλθει. Κλείστε, μην ακούσει η κοπέλα τώρα.
2: Γρήγορα, δώστε ψηφίδι.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
3: Κριτική βραδιά, 5η 20 Αυγούστου. Ο Μανώλης Κονταρός στη σκεπαστή Μιλοποτάμου.
2: Αρχίζω και τρελέ.
3: Την 5η 20 Αυγούστου στη σκεπαστή Μιλοποτάμου με το Μανώλη Κονταρό. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Εκπολιτιστικό Σύλλογος Σκεπαστής. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης. Για κρατήσεις 6971 641 985.
4: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
5: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
4: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
5: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
4: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
5: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
4: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
6: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
7: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
6: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
7: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
6: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.
8: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένα Pampers Pants Jumbo μόνο 13,19 και όλα τα κοσμητικά Old Spice Stick 50ml μόνο 2,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα με αγορές 10 ευρώ σε Pisbuin, Johnson's και Listerine, άμεσο κέρδος 2 ευρώ.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
5: Στο ταξίδι της εκπαίδευσης βάζουμε τους μαθητές μπροστά. Πλέουμε συνεργατικά με σεβασμό και εμπιστοσύνη. Έτσι η μάθηση γίνεται βίωμα. Κέντρο ξένων γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Αγγλικά και γαλλικά. Διαδραστική σύγχρονη εκπαίδευση. Learn how to learn. Learn how to think. Δημιουργούμε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι μαθητές μαθαίνουν να αγαπούν και αγαπούν να μαθαίνουν. Σκαρτσιλάκι. Τμήματα από pre-junior έως και proficiency. Με πιστοποιημένη αξιολόγηση και Education Leaders Awards.
10: Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν στις 24 Αυγούστου και φέτος κρύβουν εκπλήξεις. Κάνε την εγγραφή σου, άνοιξε το Mystery Box του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι και μία έκπληξη σε περιμένει. Και φυσικά, σύστησε έναν φίλο και κερδίστε και οι δύο. Έχεις αδέλφια, κερδίστε όλοι με την οικογενειακή μας έκπτωση. Σας περιμένουμε από την Δευτέρα 24 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Στο πέραμα Μυλοποτάμου, δίπλα στο Λύκειο. 38 χρόνια εμπιστοσύνης, 38 χρόνια επιτυχιών. Τηλέφωνο 28340-22330.
5: Κέντρο Ξενογλωσσών Σκαρτσιλάκι. Ανοίγουμε νέους ορίζοντες.
11: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν και αφρόλουτρα ενοξύμα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Dixan μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,97 και βαφές παλέτ μόνο 3,36.
13: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
10: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Εξάντη διοργανώνει χορεσπερίδα με ζωντανή λαϊκή μουσική με τον Βαλεντίνο το Σάββατο 15 Αυγούστου. Χορεσπερίδα στον Εξάντη το Σάββατο 15 Αυγούστου με το Βαλεντίνο και την Ελευθερία Αγαπάκη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6975 936 640.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 10. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Χιλιάδες ήταν και φέτος οι πιστοί που συνόδεψαν χθες την ιερή εικόνα της Παναγίας Χαρακιανής από το μοναστήριο Τάλι Μπαλί έως το ιερό προσκύνημά της στην περιοχή Χάρακα. Επικεφαλής της πομπής ήταν ο Μητροπολίτης Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου Πρόδρομος και ο Ηγούμενος της Μονής Τάλι Μπαλί και πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Αρχιμανδρίτης Παρθένιος. Οι προσκυνητές που περπατούν με τα πόδια από τον τόπο κατοικίας τους έως την Παναγία του Χάρακα, κρατώντας λαμπάδες και σε πολλές περιπτώσεις έχοντας μαζί τους και μικρά παιδιά, εκπληρώντας έτσι το τάμα τους προς την Παναγία, αναμένονται να είναι εκατοντάδες και θα κορυφωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός της κοιμήσεως της Θεοτόκου και ο επιτάφιος τρίνος πρωτού ιερού Κουβουκλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ευθύμης και Αυλοποτάμου Προδρόμου. Στις 11 θα ακολουθήσει νυχτερινή θεία λειτουργία. Αύριο Σάββατο στις 6.30 το πρωί θα τελεστεί όθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Πανεσολογιωτάτου Πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Μονής και καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου, Τάλης Μπαλί, Αρχιμανδρίτου Παρθένιου. Περισσότερες από 500 πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί σε ολόκληρη τη χώρα από την 1η Αυγούστου, ενώ από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου ο αριθμός των συμβάντων πλησιάζει τις 2.700, την ώρα που ισχυροί άνεμοι διατηρούν σε υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο για νέα μέτωπα. Η πυροσβεστική βρίσκεται σε ιδιαίτερα αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, καθώς οι δυνάμεις της καλούνται να αντιμετωπίζουν καθημερινά μεγάλο αριθμό πυρκαγιών, αλλά και να παραμένουν στις περιοχές όπου εκδηλώθηκαν τα προηγούμενα μεγάλα μέτωπα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα πιθανές αναζωπηρώσεις. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος Αρχιπύργου Βασίλειο Βαθρακογιάννη, μόνο χθες Πέμπτη εκδηλώθηκαν 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές, αρκετές σε περιοχές με πολύ ψηλό ή ακραίο κίνδυνο. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι καιρικές συνθήκες σήμερα Παρασκευή, καθώς οι πολύ ισχυροί και κατά διαστήματα θυελώδεις άνεμοι μπορούν να ευνοήσουν όχι μόνο την εκδήλωση πυρκαγιών, αλλά και την ταχύτητα εξαπλωσής τους. Νέα πίεση δέχονται οι λιμενικές και οι τοπικές αρχές από τις συνεχείς αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη και τη Γάβδο, στη λίστα του τελευταίου 24ωρου, που συμπεριλαμβάνονται 491 λοδαπή, έρχονται να προσταθούν ακόμη 192 άτομα, που έφτασαν σήμερα τα ξημερώματα σε Γάβδο, Ιεράπετρα και Σιτία. Δύο φυτείες κάναβης εντοπίστηκαν χθες σε περιοχή του Μυλοποτάμου με 26 δεντρίλια, ύψους έως 3 μέτρα και συνελήφθησαν δύο ημεδαπή, ένας 50χρονος και ένας 27χρονος, οι οποίοι πραγματοποιούσαν καλλιεργητικές εργασίες στον χώρο της μια φυτείας. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η δίωξη ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Ξυχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου για παραβάσεις στις νομοθεσίες περί ναρκωτικών και διατάξεων περί αίρεσης τεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού. Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η ελληνική αστυνομία, κατασχέθηκε 1 κιλό και 700 περίπου γραμμάρια κοκαίνης, 3.500 αναβολικά δισκία και 730 αναβολικά ενέσιμα σκευάσματα, καθώς και χρηματικό ποσό. Πρόσθετα έσοδα φέρνουν στα κρατικά ταμεία οι ψηφιακοί έλεγχοι δηλώσεων ΦΠΑ, καθώς περιορίζουν τη φοροδιαφυγή και συγκεκριμένα το κενό, δηλαδή τη διαφορά μεταξύ προσδοκόμενων και πραγματικών εισπράξεων. Οι έλεγχοι γίνονται πλέον με οδηγό την τεχνητή νοημοσύνη, το My Data και τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, με αποτέλεσμα να κλείνουν σταδιακά τα παράθυρα της φοροδιαφυγής. Η πολιτιστική κίνηση Μαργαριτών διοργανώνει Κρητική Χώρες Περίδα, αύριο ανήμερα της Παναγίας, με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του. Επίσης, αύριο Σάββατο 15 Αυγούστου, στον Εξάντη θα πραγματοποιηθεί λαϊκή βραδιά με ζωντανή μουσική. Νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δοπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο, ανημέρα της Παναγίας, ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 25 βαθμών Κελσίου. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026.
2: Τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
6: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
5: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
6: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
5: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
6: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340.

0: Εθνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
1: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθαιουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
2: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
0: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Κάλος FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.
4: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-020-500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
0: Η πολιτιστική κίνηση Μαργαριτών διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα το Σάββατο 15 Αυγούστου με τον Πέτρο

Ο Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στις Μαργαρίτες το Σάββατο 15 Αυγούστου. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 697 0622 8.

0: Ναι στην ελπίδα, ναι στην αλλαγή, ναι στην ανεξάρτητη.
1: Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει τα Μπουντάλια 2026
2: με τίτλο
1: «Η Μεγάλη Έξοδος». 19 με 24 Αυγούστου, 9:30 το βράδυ στις Μαργαρίτες.
3: Εδώ όμως θα την ακούσουμε στερεοφωνικά. Ακολουθήστε τις πινακίδες και θα μας βρείτε στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών.
4: 30 χρόνια Μπουντάλια!
5: Δεν χαράζουν, δεν λεκιάζουν, δεν σκουριάζουν.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Talos FM.
7: Σας ενημερώνουμε ότι οι πόρτες του θεάτρου θα ανοίγουν στις 8:30.
5: Σκέφτεσαι εκείνα που σκέφτομαι.
3: Μπουντάλια 2026. Η μεγάλη έξοδος.
8: Μεγάλος χορηγός, μεταφορική, DLS Παπαδάκης.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Χιλιάδες ήταν και φέτος οι πιστοί που συνόδεψαν χθες την ιερή εικόνα της Παναγίας Χαρακιανής από το μοναστήρι Ατάλι Μπαλί έως το ιερό προσκύνημά της στην περιοχή Χάρακα. Επικεφαλής της πομπής ήταν ο Μητροπολίτης Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου Πρόδρομος και ο Ηγούμενος της Μονής Ατάλι Μπαλί και πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Αρχιμανδρίτης Παρθένιος. Οι προσκυνητές που περπατούν με τα πόδια από τον τόπο κατοικίας τους έως την Παναγία του Χάρακα, κρατώντας λαμπάδες και σε πολλές περιπτώσεις έχοντας μαζί τους και μικρά παιδιά, εκπληρώντας έτσι το τάμα τους προς την Παναγία, αναμένονται να είναι εκατοντάδες και θα κορυφωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός της κοιμήσεως της Θεοτόκου και ο επιτάφιος τρίνος πρωτού ιερού Κουβουκλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Εθήμης και Αυλοποτάμου Προδρόμου. Στις 11 θα ακολουθήσει η νυχτερινή θεία λειτουργία. Αύριο Σάββατο στις 6.30 το πρωί θα τελεστεί ο όθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Πανοσυλλογιωτάτου Πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Μονής και καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου, Ατάλι Μπαλί, Αρχιμανδρίτου Παρθένιου. Περισσότερες από 500 πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί σε ολόκληρη τη χώρα από την 1η Αυγούστου, ενώ από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου ο αριθμός των συμβάντων πλησιάζει τις 2.700, την ώρα που οι ισχυροί άνεμοι διατηρούν σε υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο για νέα μέτωπα. Η πυροσβεστική βρίσκεται σε ιδιαίτερα αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, καθώς οι δυνάμεις της καλούνται να αντιμετωπίζουν καθημερινά μεγάλο αριθμό πυρκαγιών, αλλά και να παραμένουν στις περιοχές όπου εκδηλώθηκαν τα προηγούμενα μεγάλα μέτωπα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα πιθανές αναζωπηρώσεις. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος Αρχιπύραρχο Βασίλειο Παθρακογιάννη, μόνο χθες Πέμπτη εκδηλώθηκαν 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές, αρκετές σε περιοχές με πολύ ψηλό ή ακραίο κίνδυνο. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι καιρικές συνθήκες σήμερα Παρασκευή, καθώς οι πολύ ισχυροί και κατά διαστήματα θυελλώδεις άνεμοι μπορούν να ευνοήσουν όχι μόνο την εκδήλωση πυρκαγιών, αλλά και την ταχύτητα εξαπλωσής τους. Νέα πίεση δέχονται οι λιμενικές και οι τοπικές αρχές από τις συνεχείς αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη και τη Γάβδο. Στη λίστα του τελευταίου 24ωρου, που συμπεριλαμβάνονται 491 λοδαπή, έρχονται να προσταθούν ακόμη 192 άτομα που έφτασαν σήμερα τα ξημερώματα σε Γάβδο, Ιεράπετρα και Σιτία. Δύο φυτείες κάναβης εντοπίστηκαν χθες σε περιοχή του Μιλοποτάμου με 26 δεντρίλια, ύψους έως 3 μέτρα και συνελήφθησαν δύο ημεδαπή, ένας 50χρονος και ένας 27χρονος, οι οποίοι πραγματοποιούσαν καλλιεργητικές εργασίες στον χώρο της μια φυτείας. Σε τρεις συλλήψεις προχώρηση δίωξη ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξυχνίασης εγκλημάτων Ηρακλείου για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και διατάξεων περί αίρεση τεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού. Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η ελληνική αστυνομία, κατασχέθηκε 1 κιλό και 700 περίπου γραμμάρια κοκαίνης, 3.500 αναβολικά δισκία και 730 αναβολικά ενέσιμα σκευάσματα, καθώς και χρηματικό ποσό. Πρόσθετα έσοδα φέρνουν στα κρατικά ταμεία οι ψηφιακοί έλεγχοι δηλώσεων ΦΠΑ, καθώς περιορίζουν τη φοροδιαφυγή και συγκεκριμένα το κενό, δηλαδή τη διαφορά μεταξύ προσδοκόμενων και πραγματικών εισπράξεων. Οι έλεγχοι γίνονται πλέον με οδηγό την τεχνητή νοημοσύνη, το My Data και τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, με αποτέλεσμα να κλείνουν σταδιακά τα παράθυρα της φοροδιαφυγής. Η πολιτιστική κίνηση Μαργαριτών διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα, αύριο ανήμερα της Παναγίας, με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του. Επίσης, αύριο Σάββατο 15 Αυγούστου, στον Εξάντη θα πραγματοποιηθεί λαϊκή βραδιά με ζωντανή μουσική. Νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δοπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία ανακοινώνεται μεταξύ 21 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο, ανημέρα της Παναγίας, ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία ανακοινώνεται μεταξύ 21 και 25 βαθμών Κελσίου. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026.
3: Ω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
4: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
3: Ας πω, όπου και να πάει κανείς, είναι γεμάτο γυναίκες.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2.